0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σκόρπια φιλιά στον αέρα. Με έναν πόνο παντού και ένα βλέμμα τρελού, ξημέρωσε η μέρα. Κουρασμένη κι εσύ, ναυαγό σε νησί, σε μια στάση εμβρίου κοιμάσαι. Σου θυμίζω πολλά, μα

Πιάσε το νήμα και προχώρα μη χαθείς. Πιάσε το νόημα της ζωής αυτής. Πιάσε το νήμα και προχώρα μη χαθείς.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

night. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Με το πάθος που ρεθίσαι εν το μνήματι προς το μυρίς το σώμα σου, εγυναίκες Χριστέ ο Θεός, είδων αγγέλους εν το τάβλο και εξέστησαν φωνής γαρήκων εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος, δωρούμενος στον κόσμο.

ευχής καθεζωμένους, ένα προς την κεφαλήν και ένα προς εις ποσήν, όπου έκειτο το σώμα του Ιησού, και λέγουσιν αυτοί εκείν, γίνε τι κλαίεις, λέγει δε αυτής, ότι ήραν τον Κύριον και ουκίδα που έθηκαν αυτό, και ταύτα υπούσε εστράφιστα ο πίσω, και θεωρεί τον Ιησούν εστότε και ουκίδι ότι ο Ιησούς εστί,

Ανάσταση Χριστού Θεέ, άμενη προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησού των μόνων αναμάρτητων. Του Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου ανάσυνουμε και δοξάζουμε. Σιγαρή Θεό μόνο εκτό ο άλλων, Κύριε με το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντε Χριστή προσκυνήσουμε και το Χριστό Αγία Ανάσταση. Ιδού γαλήθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, διαπαντό ευλογούντε τον Κύριον, υμνούμε την Ανάσταση αυτού.

ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Εναγής Πατέρων ημών, των Συγκροτησάντων, την Εβδόμηνη Νικαία Οικουμενικήν Σύνοδων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Φιλίππου του Διακόνου, των Εναγής Πατέρων ημών Νεκταρίου, Συσυνίου και Φιλοθέου Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Θεοφάνους του Γράπτου Επισκόπου Νικαίας, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ζηναΐτος και Φιλονίνης των Αυταδέλφων, και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωνάτου εν Κύπρον, και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομαι.

ενικικός των θεομάχων Άριων εν την Οικαία το πριν η μαντική ράφδο ορθοδόξης ήθινε την εκκλησία δόγμαση ο χώρος

0: Ανέστη σωτήρε κάθου παντοδύναμε και άρεση δόν το σώμα εξεπίδετο και νεκρή ανήσαντο και η κτήση δούσε συγχαίρηση και ο Αδάμ συναγάρεται και κόσμου σωτήρ μου ανημνήσια η σύ το φως των σκοτισμένων, σύ η ανάσταση πάντων και η ζωή των πρωτών και πάντα συνανέστη σας του θανάτου του κράτου σωτήρ σκυλεύσας και του άλλου τα σκύλα συντρίψας λόγια και η θνητή κατηδόντες το θαύμα εθαύμαζον και πάσα κτήσεις συγχαίρει εν της η Αναστάση. Φιλάνθρωπε, διό και πάντες δοξάζομεν και υμνούμεν την εισήνη συγκατάβαση και κόσμου σωτήρ μου ανημνήσια η.
1: Φωστήρες υπέρλαμπροι της αληθείας αφός το κόσμο εδείχθητε μακαριότατη πατέρες θεόφθονγκοι τίξαντες τας αιρέσεις των βλασφήμων γλωσσάλγων σβέσαντες τας φλογώδης των δυσφήμων συγχύσεις διός ιεράρχε Χριστού πρεσβεύσατε σωθήνε ημάς.
2: Ο Πατρί και η

0: ο εκ πατρός εκλάμψας Υιός αρήτως εν γυναικός ετέχθη διπλού στη φύση, ον ειδώτες που κανούμεθα της μορφής το εκτύπωμα, αυτό δε ευσεβώς ανιστοδούντες. Σέβομαι πιστός και δια τούτο την αληθινήν πίστην κρατούσε η Εκκλησία, ασπάζει την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως.
1: Της Χριστού εν ανθρωπίσεως.
0: Θέλων ο πανηκτήρμων Θεός ημάς διεγείρει να ει προς μνήμην τελείαν της αυτού εν ανθρωπίσεως, την υπόδυσιν τάφτην παρέδοκε της ανθρώπης για τις χρωματουργίες των εικόνων, την σεβάσμιον ανεδιπλούστε μορφήν, όπως τάφτην επόψησιν ορώντες πιστεύομεν άπερ λόγα και κόαμεν, γνωρίζοντας σαφώς την πράξη και το όνομα, το σχήμα και τους άθλους των Αγίων Ανδρών και Χριστών των Στεφοδότην Στεφάνιους παρεχόμεν.

0: της Αγίης αθλητέστε και μάρτυση διόν άρτη τρανότερον την αληθινήν πίστη κρατούσα η Εκκλησία ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως.
1: Της Χριστού εν ανθρωπίσεως.
0: Τι ενδεκάτη του αυτομενός ουνή του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου ενός των επτά διακόνων όν περδί κόλλησας εν γη πραγμάτων εν ουρανείς Φίλιππε μισθόν λαμβάνεις, λειτουργός λάβε μισθόν εν δεκάτη για Φίλιππος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Θεοφάνους αδελφού του Αγίου Θεοδόρου του Γραπτού. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζηναΐδος και Φιλονίλας των αυταδέλφων. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως, Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισιλίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη επιτελούμενη των Αγίων και Μακαρίων Πατέρων, των ενοικίας συνελθόντων των δεύτερων, επί των ευσεβών και φιλοχρήστων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ειρήνης, κατά των δισεβών και αμαθών και απερισκέπτως την Εκκλησία του Θεού, τη δηλολατρήν υπόντων και τα σεπτάς και Αγίας εικόνας καταβαλώντων. Υπέρμαχοι εσύ της λόγης, όποιες λόγοι εχθρούς τροπούνται των σεβαστών εικόνων και των Αγίων Πατέρων.

0: αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ότι σώμ το κράτος και σου έστειλει η βασιλεία.

Εκ του καταλουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.

Τις δε λυπείς εν παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέποσι, και ακούοντες μη σημειώσι. Έστι δε αυτή η παραβολή, ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού. Ή δε παρά την οδόν, οι σύνοι ακούοντες, ή τα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από της καρδίας αυτών, ή να μη πιστεύσαντες σωθώσει. Ή δε επί της πέτρας, ή όταν ακούσουσι, με τα χαράς δέχονται των λόγων, και ούτη ρίζα νουκ έχουσι. Οι προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε εις τας ακάνθας πεσόν, ούτι οι σύνοι ακούσαντες

Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν. Κύριε Παντοκράτη,

ψευών και ορθοδόξων χριστιανών. Δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάση

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων ή παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων.

0: Καλούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτων ναό τούτων, κοφιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτους λαού, του απεκδεχομένου το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Εύξεστε οι κατοικούμενοι του Κυρίου, οι πιστοί υπέρ των κατοικουμένων δεηθούμεν, να ο Κύριος αυτούς ελεήσει, να τυχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς την Αγία αυτού καθολική και αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διάφυλαξον αυτούς ο Θεός, εσύ χάρητη. Οι κατοικούμενοι τες και παράσιμον, Κυρίο, κλείνατε.
2: Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Λαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη. Σοφία.
1: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη της σοφία.
1: Πάλι και πολλά και εσύ προσπίτουμε και σου Θεό μεθαγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέπεις επικινδέησιν ημών, καθαρίσιμον τους ψυχάς και τους σώματα παντός μονισμού σαρκός και πνεύματος. Και εδώ εσύ μείναν ένοχο και κατάκοπτον την παράσταση του Αγίου σου θυσία στηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχομένη συνεπροκοπή εμβίου και πίστεως και συνέση πνευματικής. Δώσε αυτής πάντα με τα φόβο και αγάπης λατρεύειν εσύ. Αν ενόχους και κατακρίσμετα έχει τον Αγίου σου μυστηρίο και της υπορνής σου βασιλείας αξιωθεί.

Προς και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου ημών στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφήρωτων ανακαινιστών κοπιόντων ψαλόντων και εργαζομένων εν το ιερό ναό τούτο, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των εν πικρά δουλεία, χειρία, ορφανία, ανεργία, ασθενεία και παντή ανάγκη ευρισκομένων αδελφών, πάντων των συνελθόντων και εν κατανοίξη ψυχή συμμετεχόντων και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων εξ αυτής, των αηδήμων κτητόρων πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των μακαρία τη λήξη γενωμένων εμψευδών,

Ιησούς μοναχός υπάλλεται και πεσχάτων των ημέρων της ψυχής της προκεκυμμένης δουλής του Θεού Εκατερίνης υπέρ ιερών μνημόσυνων επιτελούμεν πάντων ον κατ' όνομα εμνημονεύσαμεν εν τη

εις ένα Θεόν, Πατέρ, Πανοκράτορ, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, το εκ του Πατρός γεννηθέντα, προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους, και την ημετέρα σωτηρία, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί ποδίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγαφράς και ανελθώντα στους ουρανούς και καταζόμενα και δεξιών του Πατρός και πάλι να ερχόμουν με τα δόξα, κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της Βασιλείας ού και σε τέλους και στο Πνεύμα του Άγιο, το Κύριον το ζώπιό μου, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαγίσα δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα, εις

Και ανέσας πάλι πρίκαπες πάντα ποιόνιος εμάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενήσιο και το πνεύμα τη σου το Αγίου υπερπάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και άφανων ευεργεσιών των εις εμάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας τάψινη των χειρών ημών δέξης και κατηξίωσης και έτης υπαρεστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβή και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερωτά.

Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποινής ημών Θεοτόκου,

0: πάσιν και ανημί το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρωση μας.

0: σε κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Όλοι μαζί.
2: Πάτερ ημών, ο Άγιος της Ζωής, αγιαστήκε το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθείτε το θέλημά Σου, ως εν ουρανό τον επιζήσει, το άρτον ημών των εκκλήσεων, δώσε ημίς σήμερα, κάθισε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήρε τη σοφία της ημών, και μη σε νέες ημάς στον Θεό, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί.

Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητός συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνα.

Οι εργάζονται στην προετοιμασία και τη σπορά της γης, την καρποφορία, την απόδοση της κάθε καλλιέργειας. Εμπιστευόμενοι τις ελπίδες σου στον Κύριον της δόξης, αλλά αν είναι ωραίο στα μάτια των ανθρώπων το θέαμα της σποράς στους αγρούς, ασύγκριτα ωραιότερο στα μάτια των αγγέλων είναι το θέμα μιας άλλης σποράς, πνευματικής σποράς που γίνεται στις ψυχές. Σπέρνει συνεχώς ο Κύριος. Σπόρος είναι η αλήθεια Του. Γη οι καρδιές μας. Το λυπηρό είναι ότι από τα εκατομμύρια των ανθρώπων που ακούνε το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ελάχιστα είναι εκείνοι που πιστεύουν και το εφαρμόζουν και άλλοι παραμένουν άκαρποι. Έχουμε αναλογιστεί ποια είναι η αιτία της ακαρπίας. Η σπορά του Λόγου, αδελφοί μου του Θεού, δεν έχει έναν εποχιακό χαρακτήρα. Έχει πανανθρώπινο και οικουμενικό σκοπό. Ο ίδιος ο Κύριος μέσα από την Ευαγγελική περικοπή μας απαντά για τα ποια είναι η αιτία της ακαρπίας των ψυχών των ανθρώπων. Πολλοί άνθρωποι μοιάζουν με το πατημένο δρόμο, άλλοι με πετρώδες έδαφος και άλλοι με γη που είναι γεμάτη αγκάθια. Μία από τις πρώτες αιτίες που δεν καρποφορεί ο Λόγος του Θεού είναι η μη ευλάβεια που έχουν οι πολλοί, η οποία δημιουργεί υπερηφάνεια ότι αυτοί δεν έχουν ανάγκη από απλά λόγια όπως οι ελληνείς μαθητές κήρυταν στον απλό λαό. Αν βρεθούν σε θρησκευτική ομιλία ηρωνεύονται, θεωρώντας τους εαυτούς τους σοφότερους, δεν προσέχουν την ουσία των λόγων που είναι πνεύμα και ζωή, αλλά τη μορφή και τις λέξεις. Στέκονται και ακούνε όχι σαν ακροατές που διψούν να ακούσουν, αλλά σαν κριτές. Τέτοιοι άνθρωποι μοιάζουν, σύμφωνα με την παραβολή που ακούσαμε, σαν τον πατημένο δρόμο που περνάνε οχήματα και πεζοί και δεν φυτρώνει τίποτα. Η καρδιά τους γίνεται πέρασμα εναέριων πνευμάτων που δεν αφήνουν ούτε σπηρή αλήθεια στην επιφάνειά της. Υπάρχουν αυτοί που τους χαρακτηρίζει η δειλία. Ακούνε με χαρά, ευλάβεια το κήρυγμα, συγγενούνται, αναστενάζουν, δακρύζουν και όταν έρχονται οι ανάλογες περιστάσεις, οι ακροατές αυτοί δεν έχουν ρίζα και βάθος. Όταν δουν ότι εξαιτίας της στερήσεως του Θείου Νόμου απειλούνται τα υλικά του συμφέροντα, θα υποχωρήσουν, θα αγνοήσουν φιλίες και υποχρεώσεις, θα κολλάσουν την ψυχή τους για να αποφύγουν μία υλική ζημιά. Όταν σε μία οικογένεια συμβαίνει ένα δυστύχημα, έρχεται ένας θάνατος, πολλοί είναι αυτοί που γονγίζουν εναντίον της θείας πρόνοιας. Σταματούν να εκκλησιάζονται, να μελετούν, να προσεύχονται. Οι άνθρωποι αυτοί μοιάζουν με πετρώδης γη, στην οποία έπεσε ο σπόρος βλάστησε, αλλά με τις πρώτες καυτές ακτίνες του ήλιου ξηράθηκαν. Υπάρχουν και αυτοί που από το πρωί ως το βράδυ ασχολούνται μόνο με τροφές και ρούχα, αλλά και με διάφορες μέλινες για τον καλοπισμό τους και τις απολαύσεις της ζωής. Η ειδονή είναι ο προδότης του ανθρώπου, ο οποίος συλλαμβάνεται από τις παγίδες της και δύσκολα απελευθερώνεται. Τέτοιες ψυχές μοιάζουν με αυτές που δέχτηκαν το καλό σπόρο, αλλά μαζί με το σπόρο φύτρωσαν και αγκάθια που μεγάλωσαν και έπνιξαν τα τρυφερά στάχια. Αδελφοί μου, εμείς σας καλλιεργήσουμε τη χριστιανική ζωή όπως θέλει ο Κύριος, γιατί πρέπει να παρουσιάζουμε καρπούς. Λίγες λέξεις άκουσαν οι Νινεβίτες στην Παλαιά Διαθήκη από τον προφήτη Ιωνά και έδειξαν μετάνοια. Λίγα είδε και άκουσε ο εκατόνταρχος Λογκίνος, που σε λίγες μέρες θα εορτάσουμε τη μνήμη του, την Μεγάλη Παρασκευή, και άλλαξε την ζωή του. Εμείς τόσα χρόνια που ακούμε τα Λόγια του Θεού, τι κάνουμε? Τι άραγε συμβαίνει στη καρδιά μας? Ας προσπαθήσουμε, κάνοντας τα Λόγια του Θεού πράξη της ζωής μας, για να γίνουμε κι εμείς καρποί της αγάπης του Θεού. Αμήν.

0: Ορθή μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων Ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν του Κυρίου.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη Συ χάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Πάντας χωρίσον ημών την ζωήν ασφάλιση ημών τα διαβήματα ευχές και εκεισίες εν δόξεω τόπου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν.

Ο ευλογών τους ευλογούδεσαι, Κύριε, και αγιάρ τους επισήπε πειθώτας. Σώσω το λαόν σου και ευλόγησο την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξε. Αγίεσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξου τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους εν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δόησε αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνεξε του Πατρός το φώτον. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησε να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

0: Μερικές ανακοινώσεις στην αγάπη σας. Ξεκινάνε οι εβδομαδιαίες πνευματικές συνάξεις. Αύριο Δευτέρα η Σχολή Γονέων με τον Πατέρα Θεόδωρο θα τελέσει τον αγιασμό επί την ενάρξη των μαθημάτων της Ενεργειακής Σχολής Γονέων του Ναού μας. Η σύναξη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού, των χώρων που έχουμε στην αίθουσα στο Ίδρυμα Δελιγιώργιο. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί. Οι φοιτητικές συνάξεις έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη Τετάρτη και θα συνεχιστούν και αυτή την Τρίτη με θέμα σχεδίασμα ορθόδοξης κατήχησης από τον Πατέρα Χαρίλο. Το σημερινό κήρυγμα θα ξεκινήσει την ερχόμενη Τετάρτη στις 6 ώρα με θέμα το άθλημα της προσευχής. Κάθε Πέμπτη θα τελείται πνευματική σύναξη του Πατρός Επιφανίου με θέμα διδαχή περί του Αγίου Πνεύματος στις 7 και από το Σάββατο ήδη έχουν ξεκινήσει τα κατηχητικά σχολεία όπου τελούνται στον πολυχώρο που υπάρχει στην αίθουσα του Δελιγιώργιου Ιδρύματος. Τον προστάτη των Όσιων Ιωάννη του Κουκουζέλη θα εορτάσει σήμερα ο μόνιμος σύνδεμος ιεροψαλτών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστίας Νέας Ιωνίας. Συγκεκριμένα στις 6:30 θα τελεστεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου Ιγνατίου. Ακολούθως ο Σεβασμιότατος θα τελέσει τον αγιασμό ενάρξεως του νέου ακαδημαϊκού έτους σχολής Βυζαντινής Μουσικής, στο τέλος του οποίου θα απονείμει τους τίτλους σπουδών στους αποφοιτήσαντες της περσινής χρονιάς. Και καλούμαστε όλοι να συμμετάσχουμε στην πανηγυρική αυτή εκδήλωση.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μία 20χρονη στη Θεσσαλονίκη έχασε χτες τη ζωή της μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών σε χώρο εκδηλώσεων. Για την υπόθεση έχει συλλευθεί ο 20χρονος φίλος της, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο 20χρονοι βρίσκονταν χτες τα ξημερώματα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με μουσική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, προμηθεύθηκαν από άγνωστο άτομο ποσότητα ναρκωτικής ουσίας MDMA και έκαναν χρήση, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τις αισθήσεις της και να διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή. Ο 20χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Χωρίς μετρό σήμερα η Θεσσαλονίκη, ως και το μεσημέρι η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους θερματικούς σταθμούς Νέα Ελβετία Μίκρα και νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα γίνει στις 12, ενώ σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία η τροποποίηση του ωραρίου κρίθηκε αναγκαία λόγω της ολοκλήρωσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό. Την απομάκρυνση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε το απόγευμα του Σαββάτου ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, λέγοντας ότι είναι ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει ένα νέο πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε ακόμη τον ηγέτη του Κιέβου με σκληρή γλώσσα να πάψει να χτυπά ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου. Στην πρώτη αντίδραση εκ μέρους της Μόσχας, ο κορυφαίος οικονομικός διαπραγματευτής του Βλαντιμίρ Πούτιν, Κύριλ Ντιμήτριεφ, χαιρέτησε την έκκληση Τραμπ για την ανάδειξη νέου προέδρου, τονίζοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία πραγματικά προσιλωμένη στην ειρήνη και όχι στη φιλοπολεμική στάση του Ζελένσκι. Δεν εξαρτάται από κανέναν άλλο ηγέτη παρά από τον Ουκρανικό λαό η εκλογή του Προέδρου της, δήλωσε βουλευτής της Ουκρανικής Αντιπολίτευσης σε μια πρώτη αντίδραση στην πρόταση Τραμπ για την αντικατάσταση Ζελένσκι. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Νεκρός από πυροβολισμό εντοπίστηκε τα ξημερώματα σήμερα στη Γλυφάδα, ένας άνδρας ηλικίας 50 έως 60 ετών και σήμανε συναγερμό στις αρχές. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από άτομο που εξέφρασε την πεποίθηση ότι έγινε κάποιο τροχαίο, καθώς ο άνδρας βρέθηκε πεσμένος δίπλα σε μοτοσικλέτα. Αστυνομικοί όμως που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι έφερε τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό, ενώ εντοπίστηκαν και 8 κάλικες. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στο σημείο μετέβη η ιατροδικαστής και αναμένεται το πόρισμά του. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του με εκτροπή πτήσεων. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από τη θανατηφόρα επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο. Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Με σύνθημα της φετινής διοργάνωσης «Πρόληψη πράξη αγάπης», στις 12 το μεσημέρι σήμερα το Άλμα Ζωής δίνει ραντεβού ζωής στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη, καλώντας όλο τον κόσμο να περπατήσει μαζί στο Pink Together, τη μεγαλύτερη ροζ πορεία ελπίδας στη Βόρεια Ελλάδα, αφιερωμένη στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Η πορεία θα καταλήξει στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης και είναι σε συνδιοργάνωση με το Δήμο. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, της Super League. Στο σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στις 9 το βράδυ στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Νωρίτερα στις 7 ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τον Λεβαδιακό και η Κηφισιά θα αναμετρηθεί την ίδια ώρα με τον Πανετολικό, ενώ ο Ηρακλής υποδέχεται στις 7 το απόγευμα, ο Άρης υποδέχεται στις 7 το απόγευμα, το Βόλο. Και μια ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται σήμερα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά, αλλά θα επιμείνουν στην Κεντρική Μακεδονία. Άστατο καιρό με νεφώσεις, παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 11.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Κυριακάτικη εκπομπή από την Nerd Volume. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026. 284 ημέρες πέρασαν από την αρχή του έτους. Η Ανατολή έγινε στις 7 και 28 και σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, έγκυρες αυτή τη φορά, η Δύση προβλέπεται στις 18 και 55. Διεθνής ημέρα κορίτσιου, Ευρωπαϊκή ημέρα δωρεάς οργάνων σώματος και μεταμοσχεύσεων. Να πούμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη των πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι Κυριακή της Φορέως. Ακούσαμε και το κήρυγμα από τον Άγιο Νικόλαο εδώ του Βόλου. Άλλες ψυχές το λαμβάνουν το κήρυγμα, άλλες όχι. Αλλού ο σπόρος πιάνει, αλλού δεν πιάνει. Σαν σήμερα έγινε τουρκική απόβαση στη Μύκονο. Καλά, εντάξει, γίνεται τακτικά τώρα, γιατί έχουν και σκάφη, έρχονται. Αλλά 11 Οκτωβρίου 1822 ήταν άλλη η επίθεση. Αλγερινοί πειρατές και τουρκικά στρατεύματα επιχειρούν αποβίβαση στη Μύκονο. Οι γενναίοι Μυκονιάτες με επικεφαλή στην Μαντό Μαυρογένους αποκρούν την επίθεση και τους ρίχνουν στη θάλασσα. Η κίνηση στην πόλη του Βόλου, υποτονική, τώρα αρχίζει και κινείται κάτι. Να ξυπνήσουμε. Βασικά έχει κίνηση από αυτούς που πήγαν στην εκκλησία το πρωί. Να το πούμε και αυτό, είναι αρκετή. Βλέπουμε και πολλά αυτοκίνητα εδώ παρκαρισμένα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Δίπλα μας, αρκετοί είναι αυτοί που εκκλησιάζονται. Σε ερεμικό σημείο δίπλα στο εργοτάξιο του Ελληνικού βρέθηκε ο άνδρας που έπεσε νεκρός από πυροβολισμού στη Γλυφάδα. Να τα λέμε και αυτά. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ και η Αναβύση, εκτός από τον Καρβέλα, ντόμινο εξελίξεων μετά τη ρήξη. Αυτό το σύριαλ μετά το Μαζονάκι θα μας κρατήσει πάρα πολύ. Να δούμε τι έγινε ακριβώς εκεί. Και δεν μιλάω για τις προσωπικές σχέσεις της Άννας με τον Νίκο, γιατί αυτές έχουν σκαμπανεβάσματα. Λέμε για το οικονομικό σκέλος της εφορίας. Γιατί δεν μπορεί, λένε αυτοί που ξέρουν, μια συναυλία 90-95.000 ανθρώπων με ένα μέσο κόστος εισιτηρίου 50-60 ευρώ να μπαίνει μέσα, και μάλιστα τόσα χρήματα. Ελέγχεται λοιπόν η εταιρεία που διοργανώνει τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, οι εταιρείες που διοργανώνουν τις συναυλίες της περιοδίας της στο εξωτερικό, καθώς και τιμολόγια από αγγλικές και κυπριακές εταιρείες.

Αυτό που μας σόκαρε ήταν και η είδηση που ακούσαμε πριν λίγο από το Earth News, ότι πέθανε η 20χρονη στη Θεσσαλονίκη μετά από χρήση ψυχοτρόπου ναρκωτικού. Συνέλειφθη βεβαίως ο φίλος της που πήρε μαζί της την ουσία. Η νεαρή μετά τη χρήση που έκανε το Σάββατο το βράδυ έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας αποβίασε.

Να πούμε ότι υπήρχε και επεισόδιο με ελεγκτές της ΑΔΕ στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα. Πήγαν να του επιδώσουν έγγραφο για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ. Ο γνωστός συνθέτης αντέδρασε με φωνές και έντονες εκφράσεις προς τους υπαλλήλους της ΑΔΕ που αποχώρησαν από την κατοικία του χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση του εγγράφου.

Στο επίκεντρο, όπως αναφέρεται, βρίσκεται ο Νίκος Καρβέλας και το ποσό των 850.000 ευρώ, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ελεγκτές εξετάζουν αν πρόκειται για εισοδήματα που δεν έχουν δηλωθεί τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και από πού προέρχονται τα ποσά αυτά, σε ποιες χρήσεις αντιστοιχούν ή αν δικαιολογούνται από άλλες πηγές. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εξηγήσεις αυτές αφορούν παλαιότερη υπόθεση και δεν συνδέεται άμεσα με τη συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ.

Στην Ευελπίδων, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα απάτη στον ΕΦΚΑ. Στις 9 το πρωί, ενώπιον του ανακριτή και οι 11 κατηγορούμενοι, η ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η μαθώς είναι σκευωρία, υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ. Ναι, εντάξει τώρα, ό,τι σχόλιο και να κάνουμε, δεν... Ναι, εγώ ήθελα να αναφερθώ στο Γιάννη τον Κουλουτούμπα. Είναι από την Κλειφάδα ο Γιάννης Κουλουτούμπας, είναι γνωστός. Κάποιοι λένε Μίστερ Κουλουτούμπας, αυτοί που τον λένε έτσι δεν γνωρίζουν το θέμα, να το ξέρετε. Ο Γιάννης Κουλουτούμπας είναι ένα αξιαγάπητο πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης. Παλιότερα ατάκες του τις είχα κάνει και τρέιλερ. Λυπήθηκα πάρα πολύ για αυτόν. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Ποτέ δεν ξέρεις, Γιαννάκη μου, πότε μπορεί να μπεις μέσα.

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου προέρχεται από την Μεγάλη Βρετανία, όπου δημιουργήθηκε πανικό σε ζωολογικό κήπο, αφού τίγρης επιτέθηκε σε άνδρα που εισέβαλε στον περιφραγμένο χώρο της. Υπέκυψε βεβαίως τα τραύματά του. Το βίντεο από τη στιγμή που η τίγρης τον έχει κινητοποιήσει στο έδαφος, πράγματι κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με εκείνο να σηκώνει το δάκτυλο, να της φωνάζει σταμάτα. Άγνωστο πως βρέθηκε στο χώρο του άγριου ζώου ο άνδρας, αλλά ξέρουμε το τέλος του. Μείνετε κοντά μας, σε λίγο θα πάμε στα δικά μας, θα καλέσουμε την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας, την κυρία Άννα Παπαδημητρίου, να μας πει για την επέκταση του περιφερειακού προς Μπουρμπουλήθρα, να μας πει την επέκταση του περιφερειακού προς το Μαλάκι, να μας πει και για το Δημήνι εκεί πέρα τι γίνεται. Μείνετε κοντά μας, έρχεται σε λίγο.

Δεν ξεχάσαμε να συστηθούμε. Παλιά το κάναμε και στο BBC, τώρα το κάνουμε και εδώ. Το κάνουμε για να κρατάμε το ενδιαφέρον του κοινού μας έτσι πιο ανεβασμένο. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Είναι ο Παναγιώτης Σωτήρης στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές και τα τραγούδια. 24 210 23 275 το τηλεφωνικό μας κέντρο.

0: Όπως σας υποσχέθηκα, η κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας. Κυρία Παπαδημητρίου, χαίρετε.
1: Γεια σας, τι κάνετε, καλή σας ημέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούνε αυτή τη
0: στιγμή. Καλή Κυριακή, είναι όμορφη ημέρα σήμερα, ναι. Το πρόγραμμά σας ξέρω ότι είναι βεβαρημένο. Ναι. Σας είδαμε χθες και στην πρόληψη ψυχικής υγείας, στην εκδήλωση που έγινε στην παραλία, δώσατε το παρόν.
1: Βεβαίως, ναι, θεωρώ υποχρέωσή μου να πηγαίνω σε τόσο σημαντικές διοργανώσεις, οι οποίες γίνονται στην περιοχή μας. Και οι οποίες ξέρουμε ότι αφορούν άτομα τα οποία έχουν το νόσημα αυτό, το ψυχικό. Ήταν η μέρα των ψυχικών νοσημάτων, της ψυχικής υγείας χθες, και πήγαμε κι εμείς να είναι μια μεγάλη γιορτή, να κοινοποιηθεί στον κόσμο ότι υπάρχουν άτομα που αντιμετωπίζουν στις οικογένειές τους αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα. Είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, φίλοι μας, και θεωρώ υποχρέωση της περιφέρειας να συμμετέχει, να κάνει δράσεις, να χρηματοδοτεί επίσης διάφορα προγράμματα τα οποία ανακουφίζουν τον κόσμο και το οποίο έπραξε και ο κύριος Περιφερειάρχης, όπως γνωρίζετε, με μέτρα που ανακοίνωσε χθες.
0: Αυτό που έχει σημασία, νομίζω, για την χθεσινή ημέρα είναι να μην διστάζουμε να ζητάμε βοήθεια όταν το έχουμε ανάγκη.
1: Ακριβώς. Μόνο έτσι λύνονται τα προβλήματα. Ο κάθε άνθρωπος που αντιμετωπίζει ένα θέμα σήμερα πρέπει να τολμά να το πει, να μην είναι ταμπού αυτό, να μην κρυβόμαστε πλέον. Βρισκόμαστε σε άλλες εποχές που πρέπει να το κοινοποιούμε, να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία, να γνωρίζει και να αντιμετωπίζονται αυτά τα άτομα χωρίς επεκφυγές από όλους μας, λύνοντας τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους.
0: Έχουμε αρκετά σημαντικά ζητήματα, κυρία Παπαδημητρίου, ένα εκ των οποίων είναι η επέκταση του περιφερειακού προς την Μπουρμπουλήθρα αυτή τη φορά. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το έργο?
1: Ναι, είναι ένα έργο που το παρακολουθώ. Έχω πάει και στο Υπουργείο Υποδομών. Τέθηκε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο το τελευταίο λογοδοσία σε ένα ερώτημα. Οπότε το απάντησα, γιατί είναι η μελέτη αυτή του οδικού άξονα που επεκτείνει τον περιφερειακό προς το λιμάνι στο ύψος της Μπουρμπουλήθρας. Έχει μία μελέτη που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ολοκληρώθηκε περίπου στα τέλη Ιουλίου του 2026 με συνολικό προϋπολογισμό γύρω στο 1 εκατομμύριο που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Και με την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης, η οποία, να πω ότι έχει και εγκεκριμένη παράταση των περιβαλλοντικών όρων ως το 2036, η διαδικασία τώρα είναι σε φάση διακίνησης υπουργικών αποφάσεων που απαιτούνται, και έχουμε συνεννοηθεί ο φάκελος να διαβιβαστεί με το πέρας όλων των διαδικασιών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αξιοποίησή του και για τη συμπλήρωση κάποιας μελετητικής προεργασίας που χρειάζεται σχετικά με το αντιπλημμυρικό έργο που χρειάζεται εκεί στην περιοχή περίπου το Ξηριά, κάποιων δηλαδή μελετών που πρέπει να συμπληρωθούν, ώστε στη συνέχεια να αναζητηθούν και χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως καταλαβαίνετε, για να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο από το Υπουργείο.
0: Ακόμη ένα κομμάτι του περιφερειακού είναι αυτό που φεύγει από το ύψος της ΑΓΕΤ και πάει, περνάει Αγριά, Λεχόνια, Πλατανίδια και φτάνει Μαλάκι, όπου και για αυτό το έργο πολλής λόγος έχει γίνει. Και κυρίως για τη χάραξη, αλλά αυτή την φορά δεν μιλάμε για τη χάραξη, μιλάμε για τους περιβαλλοντικούς όρους.
1: Η χάραξη είναι κλειδωμένη από το Υπουργείο εδώ και χρόνια. Είναι συγκεκριμένη. Έγιναν πολύ μικρές ανεπαίσθητες διορθώσεις ώστε να αποφύγει στο ύψος της Αγριάς να απαλωτριώσει κάποια σπίτια. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειάστηκε ξανά να γίνουν τα περιβαλλοντικά, η ΜΠΕ δηλαδή να εγκριθεί ξανά, να ολοκληρωθεί, και αυτό έκανε η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Δηλαδή ανέλαβε τη μελέτη περιβαλλοντικών, την ολοκλήρωσε. Όπως γνωρίζετε, γιατί τα παρακολουθείτε στενά, φαντάζομαι, αυτά τα θέματα.
0: Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε.
1: Υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις επί της χάραξης, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα μας. Έχει προχωρήσει. Δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή η μελέτη αυτή των περιβαλλοντικών, πέρασε τη διαβούλευση, τέθηκαν διάφορες αντιρρήσεις σε αυτή τη φάση. Όπως γνωρίζετε, πέρασε και από το Δημοτικό Συμβούλιο του Βόλου. όπου μπορούσε ο κάθε σύμβουλος, ο κάθε πολίτης να θέσει τις αντιρρήσεις τους, οι οποίοι μπορούν να εξεταστούν στη συνέχεια. Όπως επίσης στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρό υπέβαλαν αντιρρήσεις και ενστάσεις αρκετοί άνθρωποι, οι οποίες θα κριθούν όλες αυτές και οι άλλες του Δημοτικού Συμβουλίου από την αδειοδοτούσα αρχή, η οποία είναι η αποκεντρωμένη περιφέρεια, όπως γνωρίζετε, όχι εμείς δηλαδή. Μετά θα ζητηθούν από εμάς οι απόψεις, δηλαδή από την υπηρεσία της τεχνητή της Λάρισας και από το μελετητή. Όποιος πολίτης δεν δικαιωθεί μπορεί να υποβάλει αίτηση ακύρωσης με το όπλον του ΣΤΕ εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση της ΕΠΟ, όπως γνωρίζετε. Αυτή είναι η διαδικασία.
0: Αυτό που έχουμε άγχος, αυτό που έχουμε άγχος εμείς οι πολίτες οι οποίοι έχουμε περιουσίες από την Αγριά και μετά, είναι μήπως το έργο αυτό παρακάμψει την Αγριά και ξανασυνεχίσει πάλι να υπάρχει το ίδιο πρόβλημα, με δεδομένο ότι δεν είναι μόνο η Αγριά, είναι και τα Λεχόνια και τα Άνω και τα Κάτω.
1: Εγώ αυτά τα σενάρια δεν μπορώ να αυτή τη στιγμή να τα δεχτώ ότι θα γίνει το μισό και όχι ολόκληρο, διότι η μελέτη είναι ολόκληρη. Δηλαδή αυτό που έχω δει και που έχω συζητήσει επανειλημμένες φορές με την υπηρεσία την τεχνική της Λάρισας και με όλους τους αρμοδίους, αυτό είναι ένα ενιαίο έργο στο μαλάκι. Αν χρηματοδοτηθεί, προφανώς θα χρηματοδοτηθεί όλο. Αν θέλουμε και θέλει το Υπουργείο να κάνει το μισό, σίγουρα θα μείνει το άλλο μισό σε εκκρεμότητα για αργότερα. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα εξεταστεί στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε, κυρία Παπαδημητρίου, με το Δημήνι. Εκεί υπάρχει ένας δρόμος, βεβαίως κάνετε ασφαλτοστρώσεις, βάλατε τα μηχανάκια που μετράνε την ταχύτητα των διερχομένων. Υπάρχει όμως ζήτημα με αυτόν τον δρόμο και είναι θέμα της περιφέρειας. Τι μπορούμε να πούμε
1: δεν
0: για αυτό το έργο?
1: Είναι θέμα της περιφέρειας όλο αυτό που λέτε. Εμείς έχουμε τη συντήρηση αυτού του δρόμου. Γνωρίζετε ότι ήδη εδώ και ένα χρόνο έγινε σημαντική ασφαλτόστρωση, η οποία βοήθησε πάρα πολύ στο να είναι ένας δρόμος ασφαλής. Το καλοκαίρι, γνωρίζετε επίσης ότι τα πεζοδρόμια είναι αρμοδιότητα του Δήμου Βόλου, η κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων. Του αρμόδιου δηλαδή ΟΤΑ. Συνεπώς εμείς δεν έχουμε κάποια αρμοδιότητα πάνω σε αυτό. Να σημειωθεί όμως ότι το καλοκαίρι του 2023 έγινε μεγάλη συνάντηση και του Δήμου Βόλου με τους κατοίκους και νομίζω συμμετείχε και η περιφέρεια και κανείς από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν περιουσία πάνω στο δρόμο δεν δέχτηκε να δώσει μισό μέτρο για να διαπλατηθεί ο δρόμος. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα όπως καταλαβαίνετε και έχω κάνει επανειλημμένα ραντεβού στο γραφείο μου με τους τοπικούς παράγοντες του Δημηνίου, με εκπροσώπους δηλαδή του Δήμου, με ανθρώπους από τις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου σχετικά με το τι μέλη γενέστε με αυτό το δρόμο, γιατί μας απασχόλησε από την πρώτη στιγμή, όχι τώρα μόνο. Προσπαθούν οι άνθρωποι να βρουν έναν τρόπο για έναν παράπλευρο δρόμο ο οποίος θα εξυπηρετήσει όλη αυτή την κυκλοφορία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και μεγάλη. Βλέπετε ότι έχουν γίνει πάρα πολλές επιχειρήσεις. Άναρχα, στον δρόμο του Δημηνίου υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα με τις εισόδους-εξόδους αυτών των μεγάλων επιχειρήσεων πλέον. Οπότε πρέπει να αναζητηθεί λύση άμεσα και με την τροχιά το συζητάμε, αλλά κυρίως πρέπει να πάρθει μια απόφαση να υλοποιηθεί ένα διαφορετικό έργο, ένας διαφορετικός τρόπος με τον οποίο θα διακινούνται τα οχήματα στο συγκεκριμένο δρόμο. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και δεν είναι εύκολο να λυθεί από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Κυρία Παπαδημητρίου, τελειώνοντας, λέμε το εξής. Πάνω σε αυτό το δρόμο στηρίζεται και όλη αυτή η ιστορία που είχε γίνει σε σχέση με την μεταφορά των παιδιών, με την μεταφορά των μαθητών, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί τα τελευταία 2-2,5 χρόνια, διότι άλλαξε η νομοθεσία και απαιτεί για να έχει σύμβαση, δεν είναι μέσα στο διαγωνισμό που κάνουμε, να υπάρξει μία βεβαίωση των τεχνικών υπηρεσιών του αρμόδιου Δήμου που να βεβαιώνει ποια είναι αυτή η ασφαλής διαδρομή την οποία θα πρέπει να έχουν τα παιδιά σε αυτό το μέρος, όπου και να βρίσκεται αυτό. Είναι κάτι που εξηγούσαμε συνεχώς στον κύριο Σαβελίδη για να μπορέσει να πληρωθεί ο άνθρωπος αυτός, ο αρμόδιος, ο τρομολόγιο από το ΚΤΕΛ, ο μεταφορέας, και το οποίο μας αρνούνταν να προχωρήσει τις διαδικασίες, να μας φέρει δηλαδή τα δικαιολογητικά που χρειαζόμαστε εμείς ως υπηρεσία για να πληρώσουμε αυτό το δρομολόγιο. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το αντιληφθεί. Θεώρησε ότι μόνο με την υπογραφή τη δική του, των διευθυντών των σχολείων, η υπηρεσία της, η οικονομική της περιφέρειας θα πλήρωνε αυτό το δρομολόγιο. Μετά από τόσο έντονες διαφωνίες που έχουμε, και να πω ότι τα δρομολόγια τα προηγούμενα δύο χρόνια δεν πληρώθηκαν, γι' αυτό το λόγο, γιατί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες θα κάνουν τη δουλειά τους και δεν θα έχουν ενδεχομένως έναν καταλογισμό σε ένα τόσο μεγάλο ποσό. Πήρα την πρωτοβουλία και έκανα μόνη μου το αίτημα, χωρίς να έχω αρμοδιότητα, στο Δήμο Βόλου, ο οποίος ανταποκρίθηκε σχετικά γρήγορα και μας έδωσε αυτή την περίφημη βεβαίωση, την οποία αναζητούμε εδώ και 2-2,5 χρόνια. Αυτή ήταν η οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών, να πάρουμε αυτή τη βεβαίωση για να μπορέσουμε να πληρώσουμε ένα δρομολόγιο που δεν βρίσκεται μέσα στη σύμβαση. Λοιπόν, και να πάνε όλα τα παιδιά. Και βέβαια, μαθητικά εισιτήρια είχαμε δώσει εμείς για αρκετά παιδιά τα οποία είχαν τις προϋποθέσεις, τα οποία δεν τα διένυμαν ούτε αυτά. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα λύθηκε αυτή τη στιγμή και χαίρομαι πάρα πολύ που λύθηκε, για να υπάρχει ασφάλεια για όλα τα παιδιά για αυτόν τον δρόμο, ο οποίος πραγματικά έχει επικινδυνότητα.
0: Κυρία Δημητρίου, ποιο είναι το πρόγραμμα της ημέρας, τι θα κάνετε μετά την συζήτησή μας, πώς θα ξεκινήσετε τη μέρα σας?
1: Θα ξεκινήσουμε πηγαίνοντας στην πρώτη εκδήλωση την οποία έχουμε σήμερα, και η οποία είναι μια εκδήλωση μνήμης για τον Μακεδονικό Αγώνα τώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Έχει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων. Οι Μακεδόνες είναι άνθρωποι δικοί μας που ζουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή και καταλαβαίνετε ότι θέλουμε να βρισκόμαστε δίπλα τους σε τέτοιες στιγμές.
0: Βεβαίως, να πούμε ότι και αρκετοί...
1: γιορτή μανιταριών και βοτάνων επίσης, να ξέρει ο κόσμος αν θέλει να ανεβεί από τον Σύλλογο Μακριράχιωτών, Άγιος Γεώργιος Κανισκέρης. Αυτό βρίσκεται βέβαια στην πλατεία Μακριράχης και γίνεται και μια πολύ ωραία γιορτή κάθε χρόνο. Δεν θέλετε να συνεχίσω, φαντάζομαι, γιατί έχω μεγάλο πρόγραμμα.
0: Να πούμε ότι και αρκετοί Θεσσαλοί και Βολιώτες συμμετείχαν στον Μακεδονικό Αγώνα. Κύριε Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση.
1: Και να πω ότι έχει και μια πανθεσσαλική συνάντηση κλασικών οχημάτων, τα οποία όμως θα γίνουν στην Καρδίτσα, στην πλατεία Πλαστήρα.
0: Που αξίζει τον
1: Οπότε
0: κόπο.
1: Οπότε είμαστε και εμείς και εκεί διοργανωτές.
0: Για μονοήμερη
1: εκδρομή. Και ο Δήμος Καρδίτσας, ναι, κλασικά οχήματα από τη Λάρισα. Είμαστε παντού σε όλη τη Θεσσαλία, μπορούμε να πάμε αν θέλουμε. Προτιμάμε εδώ το δικό μας τόπο προς το παρόν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι καλημέρα και όλα να πάνε καλά.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.

Όλου βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των αρμοδίων αρχών μετά την επίθεση που δέχτηκαν επιβάτες ταξί από ομάδα νεαρών στην παραλιακή ζώνη της πόλης. Το συμβάν σημειώθηκε στην Συμβολή Αργοναυτών και Κοραή, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για μαζική επίθεση και τραυματισμό ατόμου, το οποίο χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ ότι κινητοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστό, το περιστατικό φέρεται να εμπλέκεται ομάδα νεωρών, περίπου 10 τον αριθμό. Οι επιβάτες του ταξί, οι οποίοι φέρονται να προέρχονται από την Σκόπελο, δέχτηκαν επίθεση υπό συνθήκες που δεν έχουν αποσαφινιστεί ακόμα. Στο πλαίσιο τώρα της διερεύνησης εξετάζεται και το ενδεχόμενο να είχαν προηγηθεί ένταση σε νυχτερινό κέντρο. Η υπόθεση βεβαίως εγείρει ερωτήματα τόσο για την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων, όσο και για τον ρόλο που φέρεται να έχει κάθε εμπλεκόμενος. Το λιμενικό μάλιστα διερευνά την υπόθεση με στόχο να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της επίθεσης, να προσδιοριστούν τα πρόσωπα που συμμετείχαν στο επεισόδιο. Ο τραυματίας, όπως σας είπα, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Βόλου. Η εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα επεισόδιο έντασης κατέληξε σε βία επίθεση σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Χθες τις αποκαιρματινές ώρες, κάτω από Κρινίτσα Σπηλίου, από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 79 δεντρίλια κάναβης ύψους από 60 εκατοστά του μέτρου έως 2 μέτρα και 10 εκατοστά, καθώς και ο σχετικός εξοπλισμός της καλλιέργειας. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, που διενεργεί την προανάκριση, αναζητούνται οι δράστες, ενώ κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες. Πρόκειται να αποσταλούν στην αρμόδια χημική υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους.

0: Η επόμενη Πανσέλινος είναι τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026. Από ό,τι βλέπω τα καιρικά, υπάρχει πιθανότητα εδώ στο Βόλο το απογευματάκι να μας τρίξει καμιά μπόρα. Όχι πολλά πράγματα. Ασθενής καταιγίδα βλέπω κατά τις 6 ώρα και κατά τις 9 έχει αστραπόβροντα. Βλέπω από το μετεό, παιδιά. Μην νομίζετε ότι τα έχω στην τσέπη. Λοιπόν, εμείς να πάμε μέχρι την Καρδίτσα, μέχρι την όμορφη Καρδίτσα, εκεί είναι η Δώρα Μήτρα. Να την καλημερίσουμε, να της ευχηθούμε όμορφη Κυριακή. Νομίζω ότι ηλιόλουστη είναι εκεί η Καρδίτσα. Δώρα, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και αντεύχομαι. Όχι, δεν είναι ηλιόλουστη η Καρδίτσα. Ξεκινήσαμε με συννεφιά, ενώ χθες είχαμε μια πάρα πολύ ζεστή μέρα, πολύ ζεστή μέρα. Και πριν από λίγο ο Γιάννη ξεκίνησε μια βροχούλα που ελπίζουμε να σταματήσει, γιατί υπάρχουν έτσι και ωραίες εκδηλώσεις που μπορούν να πάνε σήμερα Κυριακή οι καρδιτσιώτες και όχι μόνο. Θα ξεκινήσω με μια δυσάρεστη είδηση όμως, γιατί εντοπίστηκε νεκρός χθες το πρωί ένας οδηγός φορτηγού στην πλάστιγκα του Καπαδοκικού Καρδίτσας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής, ο άνδρας αναζητούνταν καθώς δεν απαντούσε στις επανειλημμένες τηλεφωνικές κλήσεις στον δικό του. Τελικά εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην καμπίνα του φορτηγού του και οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ενδεχόμενο ο θάνατός του να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ένας 51 ετών μόλις άντρας, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή του Δομοκού. Να πούμε ότι αύριο συνεχίζεται η δίκη των 6 αστυνομικών της Μαγνησίας που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για βασανιστήρια του Βασίλη Μάγκου στις 14 Εκτού του 2020 στο Βόλο. Υπάρχει ένας ακόμη μάρτυρας υπεράσπισης, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί στο δικαστήριο. Αν δεν εμφανιστεί και τη Δευτέρα, οι συνήγοροι υπεράσπισης αναμένεται να δηλώσουν παραίτηση και έτσι αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο οι απολογίες των αστυνομικών. Έτσι όπως βλέπουμε τις ημερομηνίες, Γιάννη, ελπίζουμε πως στο τέλος του μήνα, άντε αρχές του επόμενου, να υπάρξει και απόφαση. Να πούμε ότι αύριο θα είναι η 20η συνεδρίαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καρδίτσας για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Είχαμε την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση στην Καρδίτσα από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στο χώρο συγκεντρώθηκαν δεκάδες φίλοι του κόμματος. Ανάμεσά τους ήταν και ο πρώην βουλευτής ο κύριος Νίκος Μιχαλάκης, νυν και πρώην στελέχη της αυτοδιοίκησης. Να πούμε ότι η αναπληρώτρια σωμεάρχη στεγαστικής πολιτικής Φωτεινή Πάγκαλο στην τοποθέτησή της έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάγκη ενεργοποίησης όλων των μελών, ώστε αφενός να ενημερώσουν το κάθε πολίτη για τις πολιτικές και την φιλοσοφία της Ελλάς, αφετέρου να μεταφέρουν τους προβληματισμούς και τις προτάσεις των πολιτών στην ηγεσία του κόμματος. Αυτό πάντως που υπόθηκε στην εκδήλωση είναι ότι 4,5 μήνες μετά την ίδρυση της Ελλάς επιτεύχθηκε κάτι σημαντικό, αφού η παρουσία της ξεβόλεψε την κυβέρνηση, όπως υπόθηκε, αλλά και την αντιπολίτευση και ανέτρεψε τη βεβαιότητα ότι ο πολιτικός χάρτης είναι διαμορφωμένος. Να περάσουμε όμως σε δράσεις και σε εκδηλώσεις που μπορούν να συμμετέχουν οι καρδιτσιώτες. Την ανάδειξη της πλούσιας ιστορικής, αρχαιολογικής και πολιτιστικής ταυτότητας των αγράφων έχει ως στόχο το τριήμερο συνέδριο που βρίσκεται σε εξέλιξη και φέρει τον τίτλο «Η πολιτιστική κληρονομιά των αγράφων». Φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας από χθες, σήμερα και την Κυριακή. Θα έχει και σήμερα το πρωί και το απόγευμα εισηγήσεις. Είναι γνωστό ότι τα άγραφα διαθέτουν ένα εξαιρετικά μεγάλο όγκο αρχαιοτήτων βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων μεγάλης ιστορικής σημασίας και το συνέδριο αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να διαχυθεί επιστημονική γνώση προς την κοινωνία και να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος για την προστασία, την ανάδειξη αλλά και την ευρύτερη αναπτυξιακή προοπτική του τόπου, με την προσδοκία για άμεσα και πρακτικά αποτελέσματα από τους διοργανωτές μετά το πέρας των εργασιών. Αύριο συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Καρδίτσας. Έρχεται να συζητηθεί το έργο της περιβαλλοντικής ανάπλασης της πλατείας Στρατολογίας, προκειμένου να εγκριθούν τα τέτοια δημοπράτησης και να καθοριστούν οι όροι διακήρυξης. Συνήθως όπου έχουμε ανάπλαση πλατείας έχουμε και αντιδράσεις των πολιτών, όπως συνέβη στην ανάπλαση της πλατείας δικαστηρίων που βρίσκεται σε εξέλιξη γιατί κόπηκαν τα μεγάλα δέντρα, όπως συμβαίνει στις επικείμενες αναπλάσεις στους πεζόδρομους Χατζημήτρου και Σμύρνης. Εδώ διαβάζοντας έτσι τα έργα που προτείνονται, να πω ότι δεν βλέπω κάπου για κόψιμο των υφιστάμενων δέντρων. Τώρα υπάρχει μια πολύ ξεχωριστή έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας που άνοιξε χθες και αναδεικνύει την ιστορία, την αρχιτεκτονική και την πνευματική κληρονομιά δύο κορυφαίων μοναστικών κέντρων της Ορθοδοξίας, του Άγιου Όρους και των Μετεώρων. Θα φιλοξενείται έως τις 7 Νοεμβρίου, φέρει το τίτλο «Άγιον Όρος και Μετέωρα, περιήγηση στις μοναστικές πολιτείες». Να πούμε ότι είναι ξεχωριστή αυτή η έκθεση. Ο Μιχάλης Βασιλόπουλος με το πιο ελαφρύ ξύλο στον κόσμο έχτισε αυτά τα βαριά μνημεία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Παράδοσης. Οι δημιουργίες το αποτυπώνουν με κάθε λεπτομέρεια την αγιορείτικη αρχιτεκτονική κληρονομιά όπως σώζεται σήμερα, και μέσα από την ιδιαίτερη τέχνη της μακέτας παρουσιάζει με εξαιρετική ακρίβεια και λεπτομέρεια τις 20 ιερές μονές του Αγίου Όρους καθώς και τις χαρακτηριστικές όψεις των μετεώρων. Πρόκειται λοιπόν για μακέτες, αναμένεται να την επισκεφθούν και μεγάλοι αλλά βεβαίως και μαθητές, και μέσα στο χώρο της έκθεσης προβάλλεται ένα τρέιλερ με εικόνες από τη ζωή των μοναχών, πλαισιωμένο με τη μουσική Τσαϊκόφσκι, ύμνο στην Ορθοδοξία που γράφτηκε μετά από παραγγελία της Σέρβικης Μονής Χελανδαρίου. Έχουμε επίσης, και ελπίζω να μην τα χαλάσει ο καιρός, τώρα το μεσημέρι, τη δεύτερη γιορτή Κάστανου και Ζωγολοπίτικης Σπίτας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος Ραχούλας στην κεντρική πλατεία του χωριού. Έχει ως στόχο να αναδείξει τις τοπικές γεύσεις και την παράδοση της περιοχής μέσα από μια γιορτή με επίκεντρο το κάστανο και την ζωγολοποιητική πίτα. Όσοι βρεθούν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν δωρεάν ψημένα κάστανα, παραδοσιακές πίτες και κρασί, και βεβαίως θα υπάρχει και ζωντανή μουσική. Να πούμε τέλος ότι στην Καρδίτσα μαγνητίζουν τα βλέμματα μιας άλλης εποχής και των ενδιαφέρων των καρδιτσιωτών, μιας και φιλοξενείται χθες και σήμερα το 15ο ιστορικό ράλι Ολύμπου. Όπως είπε και η δική σου καλεσμένη, η Γιάννη, η Καρδίτσα βρίσκεται στο επίκεντρο της κλασικής αυτοκίνησης, υποδεχόμενη έναν από τους πιο ιδιαίτερους θεσμούς του μηχανικού αθλητισμού στην Ελλάδα, σπάνια και άριστα συντηρημένα κλασικά αυτοκίνητα αντίκες προσφέρουν πραγματικά ένα μοναδικό υπερθέωμα σε όσους αγαπούν τα αυτοκίνητα. Η αυλαία της διοργάνωσης άνοιξε χθες από την πλατεία Πλαστήρα που συγκεντρώθηκαν τα οχήματα και πολλοί τα θαύμασαν. Μετά έγινε ο αγώνας και σήμερα τα οχήματα θα βρίσκονται σε στατική έκθεση στην πλατεία Πλαστήρα και στη μία η ώρα το μεσημέρι τελειώνει αυτή η διοργάνωση και σε αίθουσα εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί η απονομή των κυπέλων στους νικητές του αγώνα. Αυτά από την Καρδίτσα, Γιάννη, μέχρι στιγμής.
0: Δήμητρα, συγγνώμη, Δώρα Μήτρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Καρδίτσα είναι ένα αγαπημένο μέρος και πραγματικά μας έδωσες όλη την εικόνα. Μας χάλασε που έχετε βροχούλα, θα θέλαμε να έχετε καλό καιρό. Αλλά...
1: Ελπίζω να σταματήσει μέχρι το μεσημέρι, θα δούμε τώρα, δεν ξέρω. Δεν κοίταξα και εγώ το μετεώ να δω μέχρι πότε πάει η βροχή.
0: Το καιρικό έρχεται από εσάς προς τα μας. Ελπίζω να καθυστερήσει. Όλα να πάνε καλά. Εύχομαι μια καλή Κυριακή και τα λέμε. Σε ευχαριστώ
1: θα
0: πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Και τώρα που είπε για την Ελλάς, να σας πω ότι πρεμιέρα έκανε και στο Βόλο. Το κόμμα τέθηκε σε διάταξη μάχης. Η Ελλάς λοιπόν στο Βόλο πραγματοποίησε την πρώτη κομματική εκδήλωση στο Πάρκ με ομιλητές τον πρώην Δήμαρχο Λαρισαίων, τον κύριο Απόστολο Καλογιάννη και την Πανεπιστημιακό, αλλά και στενή συνεργάτητα του Αλέξη Τσίπρα, τη Φανή Κουντούρη. Στην πρώτη σειρά ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, παρούσε ήταν και η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, η κυρία Κατερίνα Παπανάτσιου, ο τομεάρχης ανάπτυξης της Ελλάδας, ο κύριος Πετράκος, πρώην επικεφαλής της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πάνος Λαμπρινίδης Τάχτος, ο αντιπεριφερειάρχης Φώτης Λαμπρινίδης. Η Νέα Αριστερά στο Βόλο φαίνεται πως αποδυναμώνεται από στελέχη που την δημιούργησαν μετά την διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πολλοί έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση.
2: Είδαν το πρόβλημα το άλυτο και κάναν βόλτα στη ζωή.

Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 11. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, μαζί πάμε μέχρι και τις 12 εδώ στην Earth Βόλου, 100,7 και 101,2 οι δύο συχνότητες εκπομπής μας. Ο Παναγιώτης Σωτήρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές και τα τραγούδια. Το τηλέφωνο μας είναι το 24 210 23 275. Μας ακούτε και διαδικτυακά από το Earth Echo, αλλά και από το e-radio και από το Live24, πληκτρολογώντας απλά Earth Volu. Καλημέρα σε όλους, όμορφη Κυριακή, και εδώ είμαστε να συνεχίσουμε παρέα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και στην περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας. Όπως επισημαίνει, η Ελλάδα ενισχύει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή με τον κάθετο διάδρομο να δημιουργεί νέες προοπτικές για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την αξιοποίηση αμερικανικού LNG. Στο πεδίο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει την άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία με εκτιμόμενο όφελος 95 εκατομμύρια ευρώ για την ελληνική παραγωγή, ενώ αναφέρεται και στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για ενεργειακές επενδύσεις σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο 2028. Παράλληλα, σημειώνει το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου στα 32 λεπτά ανά λίτρο για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου, καθώς και την εξέταση πρόσθετων μέτρων στήριξης των αλλιέων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην αποκατάσταση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, με κρατική ενίσχυση που φτάνει το 100% για τις πληγήσιες περιοχές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέκεται επίσης στην επένδυση ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής, καθώς και στο σχεδιασμό για την ανακατασκευή του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης μέσω ιδιωτικής επένδυσης 250 εκατομμυρίων ευρώ. Κλείνοντας, επικαλείται τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και 2,3% το 2027, με ρυθμούς υψηλότερους από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οπτικό υλικό και μαρτυρίες αναζητούν οι αστυνομικοί για να φτάσουν στους δράστες της δολοφονίας του 52χρονου στη Γλυφάδα. Ο άντρας εντοπίστηκε στη μία τα ξημερώματα πεσμένος δίπλα σε μοτοσυκλέτα στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, περίοικος ειδοποίησε την άμεση δράση, εκτιμώντας ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Το θύμα ήταν γνώριμος των αρχών. Το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε μέλος της Greek Mafia. Είχε σε περιστατικά με πυροβολισμούς το 2018 και το 2022, τα οποία συνδέονταν με διαφορές μεταξύ οργανωμένων οπαδών. Το 2024 είχε συλληφθεί για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Την προανάκριση είχε αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αλλαγή ηγεσίας στην Ουκρανία ζήτησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, εξαπολύοντας δημόσια σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχασε ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας ταυτόχρονα να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την πυραυλική επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ με 12 νεκρούς και 309 τραυματίες. Ο ΙΕ στην Ιεμένη κάλεσε τους αντάρτες Χούθη να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων στη Σαουδική Αραβία. Έντονη καταδίκη και από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Έγκλημα πολέμου χαρακτήρισε η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας την πολύ νεκρή επίθεση. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με μια 20χρονη κοπέλα να αφήνει την τελευταία της πνοή μετά από χρήση ναρκωτικών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο συνομήλικος φίλος της με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Εξειδικευμένοι έλεγχοι στις ολυνώσεις προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου και το ενδεχόμενο διαρροής αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Μιλώντας στο Earth News, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι η επιστροφή των μαθητών και του εκπαιδευτικών στις αίθουσες πρέπει να γίνει μόνο όταν υπάρχουν σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, η Υπουργός γνωστοποίησε την πρόθεσή της να καλέσει τα παιδιά και τους προέδρους των 15 μελών, προκειμένου να συζητήσουν τόσο το παραπάνω ζήτημα, όσο και ευρύτερα θέματα που απασχολούν τους μαθητές. Σήμερα απολογούνται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι συγκατηγορούμενοί τους για την υπόθεση της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 5 κακουργήματα, ενώ ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή. Βαρύτατη ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των 2 ατόμων στην Ελευσίνα για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, ενώ χθες παραδόθηκε στις αρχές και ο δεύτερος κατηγορούμενος. Εξετάζονται τα κίνητρα της επίθεσης. Νωρίτερα κλείνουν σήμερα στις 10 παρα 20 το βράδυ 6 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό λόγω έργων. Πρόκειται για τους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται με την έκτατη λεωφοριακή γραμμή Χ20 από Αμπελόκηπου έως Χαϊδάρι.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο τα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα επιρροτικά τις σποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα. Στην Αττική αναμένονται βροχές από το απόγευμα και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25. Ίδιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.

Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ Βόλου, τον κύριο Μαρούγκα, σε σχέση με το χθεσινό επεισόδιο εκεί με το ταξίδι στην Αργοναυτών. Χτυπηθήκαν τα παιδιά, παιδιά είναι. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι πολύ σοβαρό, από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος, χωρίς να ξέρει βεβαίως το γεγονός. Πήγαν στο νοσοκομείο, από εκεί νομίζω ότι δεν συντρέχει κανείς λόγος για την υγεία τους.

0: Ακριβώς 10 λεπτά μετά τις 11 εδώ στην ΕΡΤ Βόλου με τον Χρυσόστομο Τρίμη θα συνδεθούμε. Έχει βγει με την κάμερα από πολύ πρωί. Χρυσόστομε, καλημέρα. Πού σε βρίσκουμε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γιάννη, είμαστε στο λιμάνι αυτή τη στιγμή. Έχει ολοκληρωθεί ο αποκλεισμός που είχαν προγραμματίσει και πραγματοποίησαν οι παράκτιοι αλλοίς του Βόλου, της Μαγνησίας αλλά και της Βόρειας Εύβοιας, καθώς υπάρχουν εκπρόσωποι τους εδώ και τονίζουν ότι η παράκτια αλία κινδυνεύει, ότι έχουν αρκετά θέματα τα οποία θα πρέπει να βρουν λύσεις, όπως είναι το θέμα του κόστου των καυσίμων, οι ζημίες που προκαλούν τα θηλαστικά στον εξοπλισμό τους, αλλά και άλλα ζητήματα όπως είναι τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, τα δορυφορικά συστήματα VMS τα οποία θα υποχρεούνται να φέρουν στα σκάφη τους και οι αποζημιώσεις που είναι από την περίοδο του Ντάνιελ και του Ελίας, τα οποία δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμη, όπως σημειώνουν. Περίπου μισή ώρα κράτησε ο αποκλεισμός του λιμανιού εδώ του Βόλου με κάμποσα αλλιευτικά σκάφη και από εκεί και πέρα θα δρομολογήσουν, όπως σημειώνουν οι εκπρόσωποι των αλλιών, των παράκτιων, τονίζω, αλλιών, τις επόμενες κινήσεις τους, Γιάννη.
0: Ήταν αυτό που λέμε συμβολικός αποκλεισμός, αλλά με την έννοια των λέξεων. Χθες, Χρυσόστομε, παρακολούθησες και την συγκέντρωση που έγινε μπροστά στο νοσοκομείο του Βόλου σε σχέση με την αντίδραση που υπάρχει από τους πολίτες του Βόλου για την καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ.
1: Ήταν μια συγκέντρωση εν ώψη και της προσφυγής φορέων, αλλά και της περιφέρειας της Θεσσαλίας, καθώς το ανακοίνωσε και ο περιφερειακός ο κ. Κουρέτας, ότι θα πρέπει να βρουν λύσεις ό,τι αφορά την καύση απορριμμάτων από την τσιμεντοβιομηχανία της περιοχής και πραγματοποίησαν μία πορεία μέχρι την είσοδο της τσιμεντοβιομηχανίας, όπου είχαν και κάποια καλλιτεχνικά δρόμενα συμβολικά εκεί μπροστά για να αποχωρήσουν ήρεμα μετά από δύο περίπου ώρες που διάρκει.
0: Να πούμε ότι σε αυτή την κινητοποίηση των κατοίκων συμμετείχε και η Ζωή,
1: ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εκπροσωπεί και νομικά, όπως αναφέρει, τους φορείς οι οποίοι προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σημειώνουν ότι, και σημείωσε μάλλον, ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας που έχει ξεκινήσει προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή κατά της καύσης απορριμμάτων.
0: Χρυσόστομε Τρίμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε εύχομαι καλημέρα και το ρεπορτάζ σε περιμένει. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα έσκασε χθες που αφορά την λίμνη Κάρλα. 16 χρόνια περιμένουν αποζημιώσεις περισσότεροι από 300 ιδιοκτήτες και το δημόσιο προσέφυγε στον Άριο Πάγο. Σας έλεγα λοιπόν ότι περισσότεροι από 300 ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων σε Στεφανοβίκη, Οριζόμυλο και Κανάλια βρίσκονται αντιμέτωποι με αποζημιώσεις σημαντικά χαμηλότερες από εκείνες που καθορίστηκαν δικαστικά, καθώς το ελληνικό δημόσιο έχει προσφύγει στον Άριο Πάγο αμφισβητώντας την οριστική τιμή μονάδας. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για την υπόθεση, οι ιδιοκτήτες διαπιστώνουν ότι οι αποζημιώσεις τους υπολογίζονται με βάση το 90% της προσωρινής τιμής μονάδος, δηλαδή μόλις 900 ευρώ αναστρέμα. Ωστόσο, η δικαστική απόφαση του 2022 είχε καθορίσει την οριστική τιμή αποζημίωσης στα 3.000 ευρώ αναστρέμα, ποσό που οι δικαιούχοι θεωρούν ότι προσεγγίζει τουλάχιστον περισσότερο την πραγματικότητα και την αξία των αγροτικών εκτάσεων που έχασαν. Η διαφορά είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η αποζημίωση των 900 ευρώ αντιστοιχεί μόλις στο 30% της δικαστικά καθορισμένης τιμής των 3.000 ευρώ. Για τον ιδιοκτήτη που έχασε, για παράδειγμα, 10 στρέμματα, η διαφορά ανάμεσα στα δύο ποσά φτάνει περί τα 21 χιλιάρικα.

Βεβαίως να πούμε ότι μεσολάβησαν και δύο κακοκαιρίες, και ο Ντάνιελ και ο Ηλίας τον Σεπτέμβριο του 23. Οι παρακάρλιες περιοχές του Δήμου Ρήγα Φεραίου δοκιμάστηκαν σκληρά από την άνοδο της στάθμης της λίμνης, με εκτεταμένες αγροτικές εκτάσεις να παραμένουν πλημμυρισμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι, πολλοί κάτοικοι της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες τόσο της απώλειας της αγροτικής γης, αλλά και των απαλωτριώσεων, όσο και των οικονομικών προβλημάτων που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

0: χέρια.
1: Πάμε μια βόλτα στα Τρίκαλα. Δεν θα μιλήσουμε με οποιονδήποτε ρεπόρτερ. Θα μιλήσουμε με τον καλύτερο ρεπόρτερ. Είναι ο δήμαρχος, ο κύριος Νίκος Ακάς, δήμαρχος Τρικαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας. Κύριε Σακά, χαίρομαι που μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλάμε.
2: Και εγώ, κύριε Ξενόπουλη, σας ευχαριστώ που με καλέσατε και χαίρομαι και εγώ για την πρόσκληση.
1: Δική μας χαρά. Να ξέρετε ότι οι Βολιώτες αγαπάνε την περιοχή σας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ κόσμημα και το λέμε αυτό ανεξάρτητα του δημάρχου. Τώρα είστε εσείς δημάρχος και σε εσάς τα λέμε. Αλλά είναι μια περιοχή που πραγματικά την αγαπάμε.
2: Και εμείς αγαπάμε τον Βόλο, και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι χιλιάδες Τρικαλινοί επισκέπτονται τον Βόλο τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι.
1: Αδερφοποιημένες πόλεις.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα δικά σας πριν πούμε για τα Θεσσαλικά. Ναι. Πώς πάει ο Δήμος σας?
2: Κοιτάξτε, ο Δήμος Τρικαίων αυτή τη στιγμή γίνεται οργασμός έργων και έχει ξεκινήσει και όχι μόνο τα έργα σε εμάς τελειώνουν και εγγενιάζονται. Δηλαδή, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, από το καλοκαίρι, από τον Ιούλιο μέχρι τώρα έχουμε κάνει 4 εγγένεια. Μία είναι η πλατεία στη ΔΕΗ, Παύλα Παιδική Χαρά, που ήταν με δωρεά της οικογένειας Σαράντι και συνέβαλε και ο Δήμος τόσο με τις μελέτες όσο και με τα επιπλέον έργα. Ή τα εγγένεια της κεντρικής μας πλατείας που έγιναν πριν από 15 μέρες, τα εγγένεια του δεύτερου Δημοτικού Κολυμβητηρίου που από τον Ιούλιο που εγγενιάστηκε μέχρι σήμερα 700 συμπολίτες μας έχουν ήδη κάνουν μπάνιο, γιατί είναι μόνο για το κοινό το δεύτερο κολυμβητήριο και όχι για τις ομάδες που είναι το πρώτο. Και πριν από μια εβδομάδα η πλατεία Μητροπάνου που ανακοινήθηκε πλήρως με τη συνδρομή της οικογένειας Γιαννίτσιο, του Όμηρου, και βοήθησε και ο Δήμος σε αρκετά πράγματα. Άρα έχουμε περάσει από το στάδιο των μελετών και των εξαγγελιών και έχουμε φτάσει στο στάδιο της κορδέλας. Μέσα στον επόμενο 1,5 μήνα, μέχρι τέλος Νοεμβρίου, που περίπου είναι και η έναρξη του Μήλου, θα γίνουν ακόμα 4 εγγένεια, που είναι το Σπίτι Τρικαλινών Καλλιτεχνών, που είναι το πρώτο ψηφιακό παθητικό μουσείο στην περιοχή Βαρούση, που είναι η συνοικία των Τρικάλων κάτω από το Φρούριο, και περιλαμβάνει μία τιμή σε 4 μεγάλους καλλιτέχνες, τον Βίρβο, τον Καλδάρα, στο Σαμολαδά και στον Κολοκοτρώνη. Ετοιμάζουμε τα εγγένεια του βιολογικού καθαρισμού στα μεγάλα καλύβια, είμαστε έτοιμοι να το εγγενιάσουμε. Έχουμε το δημοτικό μας καινοκομείο, είμαστε έτοιμοι να το εγγενιάσουμε. Καθώς επίσης έχουμε και την πινακοθήκη που είναι στις αποθήκες του σταθμού, σε περίπου 300 μέτρα από την είσοδο του Μήλου. Όπως βλέπετε λοιπόν, ο Δήμος Τρικαίων προχωράει, εκτός από τις αναπλάσεις που βρίσκονται στο τέλος, στο κέντρο της πόλης, τόσο που δρόμους όσο και σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, αλλάζει με όλη τη μορφή της πόλης.
1: Δήμαρχε, πολλής λόγος γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα και κυρίως μετά το 23, μετά τον Ντάνιελ και τον Ηλίας, ακούμε τον Περιφερειάρχη για έργα στην περιοχή σας και όχι μόνο βεβαίως. Αντιπλημμυρικά, πώς είναι ο Δήμος Τρικαίων?
2: Να πω λίγο ότι ο Δήμος Τρικαίων, κύριε Ξενόπουλε, χτυπήθηκε άσχημα. Χτυπήθηκε άσχημα γιατί είναι ο δεύτερος Δήμος της Θεσσαλίας σε κόκκινα σπίτια. Εμείς έχουμε στο Δήμο Τρικαίων 284 κόκκινα σπίτια. Ήδη η πρώτη εργολαβία που είχαμε 1 εκατομμύριο ευρώ, μαζεύτηκαν περίπου 160 σπίτια και είναι ακόμα μια δεύτερη εργολαβία που υπέγραψα πριν από λίγο καιρό, 800.000 ευρώ, έτσι ώστε να μαζευτούν όλα τα σπίτια. Αυτό είναι το ένα σημείο. Άρα δείχνει το τι μεγάλη ζημιά έπεσε ο Δήμος Τρικαίων από τον Ντάνιελ. Το δεύτερο σημείο είναι το εξής. Εκτός από. Θα το σπάσω σε δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι έχει με τα αντιπλημμυρικά του Δήμου. Τα αντιπλημμυρικά του Δήμου θα πω το εξής. Υπάρχει μια περιοχή στα Τρίκαλα που την ξέρουν όλοι, η Μπάρα. Μπάρα σημαίνει ένας λάκκος που κρατάει νερό. Εκεί με την πρώτη βροχή μάζευα νερά. Εκεί εμείς με τη συνδρομή της Coca-Cola κάναμε ένα πολύ μεγάλο αντιπλημμυρικό, περίπου 500.000 ευρώ. Και αυτό μαζί με άλλα 3 ή 4 αντιπλημμυρικά μέσα στην πόλη, το ξανατονίζω, μέσα στην πόλη, σε περιοχές που στον Ντάνιελ πνιγήκαν, είναι τα αντιπλημμυρικά που έχει κάνει ο Δήμος. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πέρυσι, περίπου το Δεκέμβριο, που έγινε, αν θυμάστε, μια μεγάλη κακοκαιρία που είχε πει ο Περιφερειάρχης, που ήταν το 40% του Ντάνιελ, η πόλη μέσα των Τρικάλων δεν μάζεψε πουθενά νερό. Για την πόλη μιλάω. Έτσι. Εμείς επίσης, το δεύτερο σκέλος είναι ότι στα ΒΑ που έχουμε καταθέσει, δηλαδή στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που έχουμε καταθέσει να εγκριθεί από την περιφέρεια, που είναι έργα 23 εκατομμυρίων ευρώ, θα μπορούσαμε πολύ εύκολα αυτά να τα στείλουμε στις αναπλάσεις, στο δρόμο, σε καλοπισμό της πόλης και ούτω καθεξής. Εμείς περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ από αυτά τα ΒΑ τα έχουμε με αντιπλημμυρικό πρόσημο. Που σημαίνει ότι τα μέρη τα οποία είχαν πλημμυρίσει και τα οποία είχαν πνίξει, αν θέλετε, την πόλη των Τρικάλων, εμείς θα επενδύσουμε στο να κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία θα εγκριθούν από την περιφέρεια, που έχουμε καταθέσει ήδη τις μελέτες μας και περιμένουμε από την περιφερειάρχη την έγκριση.
1: Και σε σχέση με τα έργα της περιφέρειας στην περιοχή, τι έχουμε να περιμένουμε, κύριε Σαγκά?
2: Σίγουρα έχουμε να περιμένουμε αυτά που αφορούν την περιφέρεια, τα αναχώματα. Ήδη νομίζω ότι σε 2-3 μέρη έχουν ξεκινήσει τόσο στη Φωτάδα όσο και στα Μεγάλα Καλύβια να γίνονται κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι ίσως έπρεπε να γίνουν λίγο νωρίτερα. Παρόλα αυτά, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολα να κινηθούν τα πράγματα, γιατί λείπουν και χρηματοδοτήσεις. Και να θυμίσω το εξής σημαντικό. Πριν από 10 μέρες, εμείς είχαμε σε μία μερίδα της ΠΕΔ Θεσσαλίας τον καθήλυνα αρμόδιο άνθρωπο που ήταν ο Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Δήμας. Ο οποίος ο κύριος Δήμας, παρουσία 17 από τους 25 δημάρχους της Θεσσαλίας, ανέφερε το τι έργα έχουν γίνει, έργα αποκαταστάσεων, λόγω του Ντάνιελ.
1: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν βλέπετε ότι το θέμα των αποκαταστάσεων είναι κάτι που σε όλους σχεδόν τους Δήμους της Θεσσαλίας, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο, χτυπήθηκε. Έχουμε τη συμβολή του Υπουργείου, του κύριου Δήμου, του Υπουργείου Υποδομών, έχουμε τη βοήθεια της περιφέρειας και είναι ό,τι μπορεί ο κάθε Δήμος με δικά του, με ιδία έσοδα, να μπορέσει να κάνει τα αντιπλημμυρικά έργα, να μην ξαναζήσουμε το φαινόμενο αυτό.
1: Κύριε Σαγκά, ένα δημοσίευμα από μια απόφαση του ΣΤΕ μιλάει για αποζημιώσεις για παράνομες άδειες οικοδομών δίπλα σε ρέματα. Έχετε εικόνα?
2: Όχι, δεν έχω εικόνα γι' αυτό, διότι δεν ήταν κάτι που είχε να κάνει με το Δήμο. Δεν έχω εικόνα, νομίζω ότι είναι ψέματα. Θα το ψάξω, θα το κοιτάξω και θα δω λίγο τι ακριβώς συνέβη.
1: Ωραία. Τέλος, θα ήθελα σας παρακαλώ να σας ρωτήσω για αυτή την παρέμβαση που κάνατε ως πρόεδρος ΠΕΔ Θεσσαλίας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου με Σποράδες. Η αλήθεια είναι ότι μας έκανε εντύπωση πως ένας άνθρωπος από το κέντρο της Θεσσαλίας ενδιαφέρεται και κάνει πρόταση για ακτοπλοϊκή γραμμή Βόλου με Σποράδες.
2: Καταρχάς να σας πω, κύριε Ξενόπουλε, κάτι που δεν γνωρίζετε. Εγώ είμαι πολιτογραφημένος καθήτης. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι έχω σπίτι σε Σκιάθο από το 2007. Άρα έχω 19 χρόνια σπίτι σε Σκιάθο και ξέρω τι σημαίνει να πάει να ψάχνει κάποιος δρομολόγιο να γυρίσει το χειμώνα. Και αυτό το ξέρουν όλοι οι δήμαρχοι της Θεσσαλίας και γι' αυτό και στην ημερίδα που κάναμε πέρυσι στη Σκιάθο το είπε και ο ίδιος ο δήμαρχος, ο κ. Ντούμας. Δεύτερον, επειδή ξέρετε στην ΠΕΔ συζητάμε πράγματα τα οποία άπτονται του συμφέροντος όλων των Δήμων, ο κύριος Περίσης, ο δήμαρχος Σκοπέλου, την προηγούμενη φορά το είχε ξαναθέσει το θέμα. Και δεν το είχε θέσει μόνο ο κύριος Περίσης, το είχε θέσει και ο κύριος Τζούμας, το είχε θέσει και ο κύριος Αναγνώστου, ο δήμαρχος Αλωνίσου. Άρα λοιπόν, ήταν, αν θέλετε, κοινή απέτηση των δημάρχων των Σποράδων, των Βορείων Σποράδων, να μπορέσουν να έχουν καλύτερα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των κατοίκων τους. Ξέρετε, τα νησιά αυτά δεν έχουν ζωή μόνο το καλοκαίρι, που είναι οι τουρίστες μας, ωραία, καλά, πολλά δρομολόγια κτλ. Έχουν ανάγκες τεράστιες και το χειμώνα. Αν μη τι άλλο, η ΠΕΔ Θεσσαλίας έπρεπε να ακούσει και να εισηγηθεί προς τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κικίλια, για το τι προτείνει έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ζωή των κατοίκων.
1: Αλήθεια είναι αυτό που λέτε, και κυρίως όταν πρόκειται για ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που υπάρχουν ιατρικά προβλήματα, που δεν ξέρουν πώς να μετακινηθούν και κάθε φορά κινητοποιείται το λιμενικό. Πώς θέλετε, κύριε Σαγκά, να κλείσουμε αυτή την συζήτηση?
2: Θέλω να κλείσουμε ως εξής. Θέλω να κλείσουμε για το μεγάλο event που ετοιμάζεται στα Τρίκαλα και δεν είναι τίποτα άλλο από το Μήλο των Ξωτικών. Ο 15ος Μήλος των Ξωτικών ανοίγει, που είναι ένα event όχι μόνο για τα Τρίκαλα, είναι για όλη τη Θεσσαλία.
1: Πανελλήνιο, θα έλεγα πλέον.
2: Πανελλήνιο, γι' αυτό έχουμε χαρακτηριστεί και πρωτεύουσα των Χριστουγέννων και έχουμε ήδη ξεκινήσει από αρχές Σεπτεμβρίου το στήσιμο του 15ου Μήλου. Το θέμα του Μήλου είναι Χριστούγεννα στην πόλη του Οζ, στον κόσμο του Οζ. Ήδη στείλουμε το παραμύθι που θα αρέσει και στους μικρούς και θα εντυπωσιάσει και τους μεγάλους φίλους μας. Να θυμίσω ότι τα Τρίκαλα πλέον με το άνοιγμα του Ε65 από τη δυτική πλευρά θα γίνουν ένας μεγάλος πόλος έλξης. Εμείς λοιπόν 20 Νοεμβρίου ανοίγουμε τις πύλες. Με δωρεάν, το ξαναλέω, ισότητα και το τονίζω, γιατί όσα θεματικά πάρκα προσπαθούν να αντιγράψουν, πάντα έχουν είσοδο. Εμείς λοιπόν σε ένα μήλο, στο μήλο του Ματσόπουλου, που είναι δωρεά στο Δήμο Τρικαίων, σε 60 στρέμματα ανοίγουμε το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο μας. Και θεωρώ ότι φέτος, αν οι συγκυρίες είναι καλές, και εννοώ για τις συγκυρίες σε μάχη πέρυσι της κινητοποίησης των αγροτών, πόσο πλήγει όλη η Θεσσαλία.
1: Αλήθεια είναι.
2: Θεωρώ λοιπόν ότι αν οι συγκυρίες είναι πραγματικές, φέτος θα διατηρήσουμε επάξια τα σκύπτρα της πρωτεύουσας των Χριστουγέννων.
1: Σας το εύχομαι, κύριε Σαγκάθα, θα σας επισκεφθούμε.
2: Θα έτσι και αλλιώς, οπωσδήποτε.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται να έχετε το όμιλο των κριτικών για να έρθει κανείς στα Τρίκαλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Εύχομαι να έχετε μια καλή μέρα και όλα να πάνε καλά. Σας ευχαριστώ.
2: Κύριε Ξενόπουλε, να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.

Τώρα να, εδώ στα δικά μας. Τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση Ελευθερίου Βενιζέλου και Ιάσονος. Από σφοδρή σύγκρουση. Ευτυχώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Συγκρούστηκαν λοιπόν δύο επιβατικά αυτοκίνητα τα ξημερώματα της Κυριακής στην καρδιά του Βόλου, προκαλώντας αναστάτωση στο κέντρο της πόλης. Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, όπως σας είπα, στην διασταύρωση των οδών Βενιζέλου και Ιάσονος, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Παρά την σφοδρότητα της σύγκρουσης, ευτύχημα αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί. Το περιστατικό καταγράφηκε σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του κέντρου, όπου καθημερινά παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία. Τα ακριβή αίτη, όπως σας είπα, του δυστυχήματος διερευνώνται από την τροχιά, η οποία διενεργεί προανάκριση προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

0: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πεταχτούμε και μέχρι Λάρισα και θα συναντήσουμε την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. Κωνσταντίνα, καλημέρα. Όμορφη Κυριακή να έχεις.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Να είστε καλά. Καλημέρα από τη βροχερή Λάρισα.
0: Βροχερή, αυτό θα σε ρώταγα. Για το καιρικό.
1: Ναι, ναι. Βροχερή. Εδώ και λίγη ώρα δηλαδή που έχει ξεσπάσει. Δεν είναι κάτι έτσι έντονο. Είναι μια ήρεμη βροχή. Αλλά ωστόσο που έρχεται μετά τους 31 βαθμούς περίπου που κατέγραψε χθες η Λάρισα αλλά και η ευρύτερη περιοχή. Νομίζω ότι αφήσαμε πίσω το φθηνό καλοκαιράκι και μπαίνουμε στην καρδιά του φθινοπόρου για να οδεύσουμε προς τον χειμώνα, Γιάννη.
0: Η υγρασία βεβαίως είναι αναμενόμενη, αλλά έχουμε μάθει να ζούμε σε τέτοιες
1: Ακριβώς. Εδώ σε μια Λάρισα από χθες, Γιάννη, θέλω να σου πω ότι παρακολουθήσαμε ένα φιλμ. Ένα ιδιαίτερα σπάνιο φιλμ, 114 ετών, πεζόταν μάλιστα στους κινηματογράφους στα επίκαιρα πριν από 114 χρόνια, όσο βρισκόταν σε εξέλιξη ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος. Και είναι αυτό το φιλμ, που σου είπα ότι έχει πολύ μικρή διάρκεια βέβαια, γιατί μιλάμε για μια εποχή τώρα στις αρχές του 20ου αιώνα, το οποίο κατάφεραν και βρήκαν για να καταφέρουμε εμείς και να το δούμε τρεις ερευνητές της αεροπορικής ιστορίας, ο Λευτέρης ο Κορέλης, ο Γιώργος Καρδιλάκης και ο Ηλίας ο Απατσίτης. Μία δουλειά πολλών χρόνων. Βρήκαν λοιπόν ένα υλικό ότι ο Γάλλος κινηματογραφιστής Λεόν Σνάιντερ βρισκόταν εδώ στη Λάρισα εκείνη την εποχή και είχε κινηματογραφήσει σκηνές από την πόλη, αλλά και την κατασκευή των πρώτων αεροσκαφών και σε μια συνεργασία της Ελλάδας με τη Γαλλία. Το αεροδρόμιο, λοιπόν, που λειτουργούσε τότε στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν στην νυν πρώτη στρατιά, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, που βρίσκεται εδώ στη Γενική Θεώρηση Στρατού, στην πρώην πρώτη στρατιά. Εκεί λοιπόν ταυτοποιήθηκε ότι ήταν το μέρος όπου ερχόντουσαν τα αεροσκάφη, τα οποία ήταν ελαφρούτη. Έτσι καταλαβαίνουμε, δεν είναι τα αεροσκάφη που βλέπουμε τώρα. Και επίσης είχαν πάνω τους και εξοπλισμό χειροβομβίδες. Τώρα πόσο κακό μπορούσε να κάνει, ήταν όμως τα όπλα της εποχής και ειλικρινά έτσι με ενδιαφέρον ο κόσμος το παρακολούθησε για να δει, να προσπαθήσει να ξεχωρίσει έτσι σημεία της πόλης που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Χατζηγιάννιο Πνευματικό Κέντρο. Και μάλιστα φαίνεται υπάρχουν πλάνα από την επίσκεψη της τότε βασιλικής οικογένειας, τα πρόχειρα νοσοκομεία για τους τραυματίες που υπήρχαν, τα τρένα που μετέφεραν στρατιωτικό προσωπικό και προμήθειες. Και όσο και να το σκέφτεται κανείς και να προσπαθεί να καταλάβει και να μπει λιγάκι έτσι στους ρυθμούς και στις εικόνες εκείνης της εποχής, είναι δύσκολο. Έρχεται όμως αυτό το φιλμ, όπως σας είπα, διάρκειας 2 λεπτών και 37 δευτερολέπτων, να μας θυμίσει εικόνες της Λάρισας στη διάρκεια του πρώτου Βαλκανικού πολέμου, Γιάννη.
0: Να πούμε, Κωνσταντίνο, ότι ο ελληνικός στρατός ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε στα Βαλκάνια αεροπορία.
1: Μάλιστα. Ωραία, ένα στοιχείο που δεν το γνώριζα. Και επειδή έτσι μιλάμε για νοσταλγικές εικόνες που ξέρεις, μια εποχή 114 χρόνια πριν, τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ στη Λάρισα, είναι η λάτρη συνοσταλγή του βινιλίου των 33 και 45 στροφών. Υπάρχει ένα μπαζάρι λοιπόν για βινίλιο, είναι στο λόφο του Φρουρίου. Όσοι μας ακούνε τώρα και ενδιαφέρονται να ψάξουν και να βρουν χαμένους θησαυρούς μέσα σε αυτούς τους δίσκους από βινίλιο, νομίζω ότι είναι καλά να το κάνουν, γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύ λάτρης αυτής της του χόμπι, θα το πω.
0: Είμαστε αρκετοί που έχουμε ακόμη τα pick-up λειτουργία.
1: Είστε αρκετοί, Γιάννη.
0: Κωνσταντίνα, από πότε ξεκίνησε και πότε τελειώνει το μπαζάρ βινιλίου?
1: Τώρα στις 12 η ώρα ξεκινάει, μέχρι και τις απογευματινές ώρες θα είναι. Ελπίζω ο καιρός να μην βάλει φρένο σε αυτή την εκδήλωση, σε αυτό το μπαζάρ. Έχει όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν για χρόνια ολόκληρα να βρουν ένα άλμπουμ, ένα δίσκο που ψάχνουν για να συμπληρώσουν την συλλογή τους. Είναι αυτό που ενώνει την παλιά γενιά με την καινούργια. Και καλά, θα σκεφτεί κανείς ότι η παλιά γενιά είχε έρθει σε επαφή με τα 33 και τα 45 και τα pick-up. Αλλά οι νέοι άνθρωποι, ξέρεις, είναι αξιοπερίεργο.
0: Είναι εντελώς ξένο.
1: Να τους βλέπεις να αναζητούν. Ορίστε.
0: Τους είναι εντελώς ξένο και πράγματι συγκινούμαι και εγώ όταν βλέπω νέους ανθρώπους να ενδιαφέρονται.
1: Νέους ανθρώπους, ακριβώς. Φαίνεται, δεν ξέρω, το περιβάλλον, η οικογένεια. Η παρέα τους στρέφει προς αυτή την κατεύθυνση και χαιρόμαστε πολύ γιατί ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψουν οι δίσκοι βινιλίου και νομίζω ότι γίνονται κάποιες μικρές προσπάθειες για να ξαναδούμε και πάλι το pick-up στο σπίτι μας, να βάζουμε τη βελόνα ακριβώς πάνω στο δίσκο, ο δίσκος να γυρίζει ανάλογα με τις στροφές που απαιτείται για να ακούσουμε ένα τραγούδι εκείνης της εποχής ή ενδεχομένως και καινούργια άλμπουμ νέων καλλιτεχνών να μπορέσουν και αυτά να τυπωθούν σε βινήλιο, Γιάννη.
0: Νοσταλγική και πολύ φιλολογική προσέγγιση που έχεις κάνει, Κωνσταντίνα Θεοδωρίδη. Πραγματικά με συγκίνησες. Αλήθεια το λέω.
1: Να είστε καλά.
0: Να πούμε κάτι άλλο για Λάρισα. Να πούμε ότι είναι μια όμορφη πόλη, ότι είναι το κέντρο της Θεσσαλίας και ότι χαιρόμαστε κάθε φορά που μιλάμε μαζί σας και μας δίνετε ωραίες πληροφορίες, γιατί μας δίνετε ευκαιρίες για να πεταγόμαστε στο κέντρο.
1: Εντάξει, εμείς δεν έχουμε το λιμάνι, αλλά έχουμε άλλα πράγματα. Έχουμε τη δική μας πλατεία, την πλατεία ταχυδρομείου που τη λέμε παραλία, γιατί επειδή έχει πάρα πολλές καφετέριες, ο κόσμος συγκεντρώνεται στην πλατεία ταχυδρομείου. Ως αποτέλεσμα, όπως κάνετε εσείς στο λιμάνι με τις αμέτρητες καφετέριες που υπάρχουν, εμείς έχουμε την πλατεία ταχυδρομείου,
0: όλο και
1: πολλά,
0: κάποιον,
1: πολλά
0: όλο
1: καφέ.
0: Και κάποιον γνωστό φαντής,
1: είναι η πόλη
0: έτσι.
1: Του καφέ, έτσι,
0: σωστά,
1: μην το ξεχνάμε, είναι η πόλη του καφέ, με το επιμελητήριο να καταγράφει πάνω από 1000 καφέ σε όλη την περιφερειακή ενότητα, βέβαια, έτσι. Ο καφές όμως είναι ένα προϊόν που περνάει την κρίση του, και γιατί αυτό? Γιατί η τιμή του έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Οι καταστηματάρχες από την πλευρά τους βλέπουν όλο περισσότερο τον κόσμο που κάθεται στα καφέ να μειώνεται, γιατί ξέρουμε ότι τον καφέ όταν σου τον σερβίρουν είναι πιο ακριβώς από ό,τι αν τον πάρεις στο χέρι και φύγεις από το μαγαζί. Οπότε βλέπουμε λοιπόν όλο και λιγότερους να βρίσκονται στις καφετέρειες από εκείνους που παίρνουν το take away, που λέμε και στο χωριό μας, έτσι, Γιάννη, παίρνουν τον καφέ τους δηλαδή και φεύγουν για να καθίσουν κάπου αλλού ή να τον πιούν στο σπίτι τους.
0: Νομίζω, Κωνσταντίνα, και πριν κλείσουμε θέλω να πω αυτό, ότι ο καφές και το σουβλάκι, ενώ περνάνε κρίση, βλέπουμε ότι ο Έλληνας συνεχίζει αυτές τις κακές συνήθειες εντός εισαγωγικών να μην τις κόβει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Εύχομαι να έχεις ένα...
1: Έγινε, Γιάννη, καλή,
0: καλή
1: συνέχεια
0: Κυριακής, και αν βρεις κανένα καλό βινίλιο, είμαστε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, πες μου να ψάξω. Έγινε.
0: Καλημέρα.

0: φιλοξενούμενο για να μας πει ακριβώς τι συμβαίνει. Αυτά που περιμένουμε τώρα είναι 10 με 20 χιλιοστά βροχής, δεν είναι κάτι σημαντικό, αλλά Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη πράγματι έρχονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Να έχετε το νου σας.
1: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός τη

0: Έχω καλέσει στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βασίλειο Τζένο. Κύριος Τζένος είναι πρόεδρος της Ένωσης Δημοσιολόγων, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ένα από τα αντικείμενά του νομίζω ότι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, μια που μίλησε για αυτή. Κύριε Τζένο, χαίρομαι που μας δίνετε χρόνο και μιλάμε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Ξενόπουλε, είναι χαρά μου.
0: Τι είναι το σημαντικό που είπατε, κύριε Τζένο, για την τεχνητή νοημοσύνη, τι πρέπει να κρατήσουμε?
1: Κοιτάξτε, έχει μπει στην κουβέντα για τη συνταγματική αναθεώρηση και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι και το βέλος, έτσι, πιο σημαντικές. Έχουν πάει για αναθεώρηση 33 διατάξεις στο Σύνταγμά μας, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό θέμα είναι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, που η πρόταση της κυβέρνησης είναι μια διακηρυκτικού χαρακτήρα διατύπωση, αλλά βλέπουμε ότι οι εξελίξεις μας ξεπερνούν σε όλο τον κόσμο και υπάρχει μια μεγάλος προβληματισμός στους συνταγματολόγους ότι θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο συντάγματος μια κατοχήρωση η οποία να προστατεύει από τους διάφορους κινδύνους που μας φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, ότι δεν μπορείτε να ασκείτε δημόσια εξουσία μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Για παράδειγμα, ότι η δημόσια διοίκηση και η δικαιοσύνη θα πρέπει να βάλουν τις αποφάσεις τους άνθρωποι. Και απλώς να είναι βοηθητικός ο ρόλος τεχνητικής νοημοσύνης. Για παράδειγμα, ότι θα πρέπει ότι οποιαδήποτε άσκηση δημόσιας εξουσίας να γίνεται υπό ανθρώπινο έλεγχο.
0: Λέτε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που να ασχεί η δημόσια εξουσία τεχνητή νοημοσύνη και να απονέμει η δικαιοσύνη?
1: Δυστυχώς, χώρες. Και χώρες, αρκετές, όχι λίγες, έχουν πειραματιστεί και ασκείται απονομή δικαιοσύνης μέσω τεχνητής νοημοσύνης σε μικροδιαφορές πιλωτικά. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τουλάχιστον μέχρι τώρα, η τάση είναι ότι γιατί να μην βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη, αφού έχουμε αυτά τα ωραία συστήματα και έχουμε τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο κίνδυνος, έχει και πολλά θετικά, έτσι. Απλώς τους κινδύνους πιστεύω πρέπει να θωρακιστούμε από αυτούς.
0: Μάλιστα, δεν το είχα υπόψη μου όλο αυτό που περιγράφετε και πραγματικά καλά κάνετε και μας το λέτε. Κατά τα λοιπά.
1: Κατά τα λοιπά, όσον αφορά το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, λέτε,
0: μάλιστα,
1: ή γενικότερα για τα θεσμικά ζητήματα?
0: Για τα θεσμικά, αλλά με αφορμή την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Ξενόπουλε, είναι ένα σημείο, σαν να λέμε, δημιουργείται και στο επιστημονικό χώρο μια πανεπιστήμη. Και οι οικονομολόγοι, και οι τεχνικοί, και οι πληροφορικάροι, και εμείς οι νομικοί, οφείλουμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, γιατί έρχεται ως η νέα τεχνολογία, πώς ήταν το ίντερνετ, πώς ήταν το αυτοκίνητο, πώς είναι το τηλέφωνο, πώς ήταν ο ηλεκτρισμός, έρχεται με μεγάλη ορμή στην πραγματικότητα και κυριαρχεί σε διάφορους χώρους. Οπότε οφείλουμε με διεπιστημονική έρευνα να το εξετάσουμε το ζήτημά της.
0: Του πώς θα ενσωματωθεί, εννοείται.
1: Του
0: πώς θα ενσωματωθεί.
1: Ναι, του πώς θα ενσωματωθεί και έχει ενσωματωθεί με έναν τρόπο πολύ δυναμικό μόνη της. Έχει μια ροή, όπως στις μελέτες μου γράφω ότι έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την οικονομία. Όπως ο ισχυρός οικονομικός παίχτης μπαίνει δυνατά, έτσι και οι ισχυροί παίχτες της τεχνητής νοημοσύνης μπαίνουν δυναμικά στη ζωή μας. Και αυτό έχει και πολλά ευεργετικά. Δηλαδή ότι γκουγκλάροντας τώρα ορισμένα πράγματα μπορεί να έχουμε μια πιο πλήρη πληροφορία από ότι πριν 2 χρόνια σε ορισμένα βασικά θέματα, αλλά και εγκυμονεί και πάρα πολλούς κινδύνους. Όταν μπαίνουμε σε θέματα ιατρικής διάγνωσης, όταν μπαίνουμε σε θέματα, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη να υποκαταστεί στο γιατρό, όταν μπαίνουμε σε θέματα νομικής νομοδότησης, η τεχνητή νοημοσύνη να υποκαταστεί στο δικηγόρο, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι όχι μόνο μη ασφαλές, αλλά είναι μερικές φορές και επικίνδυνο. Οπότε για μένα, από την προσωπική μου άποψη, χωρίς να είμαι τεχνοφοβικός, αυτό που είναι κρίσιμο είναι να μπουν ορισμένα νομικά φρένα και είναι το κατεξοχήν πεδίο που χρειάζεται.

0: ειδική ρύθμιση.
1: Μάλιστα. Έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό?
0: Το μόνο που ήθελα να προσθέσω, κύριε Ξινόπουλε, είναι ότι αυτή είναι μία όψη του νομίσματος. Έτσι, η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι όταν μια εποχή χαρακτηρίζεται από κάποια βασικά στοιχεία, πρέπει να τα αποδεχτούμε. Έτσι. Γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε για ενσωμάτωση και όχι για απαγόρευση. Ρυθμισμένη ενσωμάτωση και όχι απαγόρευση.
1: Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσω του Συντάγματος, κύριε Τσένο.
0: Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη κάνει τα πρώτα βήματα. Έχει θεσπίσει πριν 2 χρόνια και ισχύει από φέτος ένα κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί έχει καταλάβει την ανάγκη πόσο επικίνδυνες είναι εφαρμογές τεχνικής νοημοσύνης για τα θεμελιώδη δικαιώματα, για την ιδιωτικότητά μας, για τις πληροφορίες μας, για τα στοιχεία της υγείας μας, ακόμα και πόσο για το δικαίωμά μας στην εργασία επικίνδυνη γίνεται. Οπότε υπάρχει μια ρύθμιση. Αλλά αν δεν ρυθμιστεί σε επίπεδο συντάγματος, δηλαδή το Σύνταγμα πρέπει να ρυθμίζει να ασχολείται με τα πιο σημαντικά θέματα, τότε τα υπόλοιπα δεν έχουν μεγάλη σημασία.
1: Υπάρχει μια περίπτωση που μηχάνημα τεχνητής νοημοσύνης μπήκε σε διάσημη ιστοσελίδα, υπέκλεψε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και όταν μετά ρωτήθηκε προσπάθησε να το αποκρύψει.
0: Ναι, είναι ένα από τα πολλά δυστυχή παραδείγματα. Ή εμπιστευθήκαν οι υπηρεσίες στις ΗΠΑ μια πολύ προηγμένη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για να επιλέξει εργαζόμενους και απέκλειε όλους τους εργαζόμενους, αποδείχθηκε, οι οποίοι είχαν κάποια χαρακτηριστικά φυλετικά.
1: Απίστευτε.
0: Δηλαδή υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για τα δικαιώματα, έτσι, με όλα τα θετικά που μπορεί να φέρει, επιτάχυνση, να έχουμε έναν βοηθό όλοι μας σε κάτι που μας ανακύπτει. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι και η μόνη λύση για αυτά τα θέματα που βλέπω είναι μια σοβαρή, εξειδικευμένη και μη τεχνοφοβική ρύθμιση των επιμέρους ζητημάτων.
1: Κύριε Τζένο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Μας δώσατε στοιχεία που πραγματικά δεν τα είχαμε υπόψη μας. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και εύχομαι να συστηθεί αυτή η ομάδα να συζητήσει αυτά τα θέματα. Αλλά ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα πρέπει να είναι σε επίπεδο συντάγματος.
0: Ναι, είναι μία πτυχή. Σίγουρα δεν αρκεί η συνταγματική κατοχήρωση. Χρειάζεται στα επιμέρους παιδεία, εργασία, υγεία, πανεπιστήμιο, σχολείο, οικογένεια, δημόσιος τομέας, αστυνομία, φορείες, έτσι. Ελεγκτικοί μηχανισμοί, θα χρειάζεται ειδική ρύθμιση, γιατί πλέον οι κίνδυνοι δεν απορρέουν μόνο από εμάς τους ανθρώπους. Έχουμε δει ότι απορρέουν δυστυχώς και από φυσικές καταστροφές και από άλλες κρίσεις που ανακύπτουν, αλλά δυστυχώς στο μέλλον μπορεί οι κίνδυνοι να ανακύπτουν όλο και περισσότερο από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και ρομπότ.
1: Κύριε Τζένο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι πραγματικά όλα να πάνε καλά και να μας δίνετε ευχάριστες ειδήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας. Καλά. Είμαστε 9 λεπτά, είμαστε 11 λεπτά πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 12. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, ακούτε την ΕΡΤ Βόλου 100,7 και 101,2. Παναγιώτης Σωτήρης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει μουσικές και τραγούδια. 24210 23275 η γραμμή επικοινωνίας μαζί μας.

0: Λοιπόν, γίνεται και ένας αγώνας δρόμου αυτή την ώρα. Ο Κώστας Κυριαζής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι δρομέας, είναι διοργανωτής του Βόλος Night Run. Κύριε Κυριαζή, τι κάνετε, πού σας βρίσκουμε?
1: Καλημέρα σας, στον χώρο του αγώνα είμαστε. Έχει πλημμυρίσει η παραλία από δρομείς αθλούμενους από μωρά μέχρι 90 χρονών. Δεν χωράει η παραλία.
0: Θέλετε να μας...
1: Συγχαρητήρια σε όλους, γιατί ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της Φλόγας και όλων των φορέων που είναι μαζί, Δήμος Βόλου, Κένταυρος Βόλου, Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων και όλων των υπολείπων που βοηθάνε. Λοιπόν, αυτό που γίνεται κάθε χρόνο με τη Φλόγα είναι εντυπωσιακό. Στηρίζουμε τη Φλόγα και δεν χωράει η παραλία. Αυτό έχω να σας πω. Είναι συμβολικός ο αγώνας. Αυτοί που συμμετέχουν δεν χρειάζεται να τρέξουν. Περπατάνε με τα παιδιά τους, με την οικογένειά τους, με τους φίλους, με τους συλλόγους και όλα αυτά. Και συμβάλλουν με ένα μικρό ποσό για τη Φλόγα. Γιατί κάνει πολύτιμο έργο. Αυτό έχω να πω. Τίποτα άλλο. 12 και 5 θα δοθεί η κίνηση.
0: Θέλετε να μας πείτε, σας παρακαλώ.
1: Ευχαριστούμε όλους για την ανταπόκριση.
0: Να μας πείτε τα χαρακτηριστικά του αγώνα αυτού. Από πού ξεκινάει, πού τελειώνει, πόσα χιλιόμετρα.
1: Από αρχή παραλίας που είναι το άγαλμα του. Η Άσονα φτάνει στον Άγιο Κωνσταντίνο και διαμέσου του πάρκου του Αγίου Κωνσταντίνου ξαναβγαίνει μέσα στο πάρκο και ξαναβγαίνει πάλι στην παραλία και επιστροφή πάλι στο σημείο εκκίνησης, το άγαλμα του Άσονα. Αυτό.
0: Λέμε για πόσα χιλιόμετρα όλο αυτό?
1: Δεν είναι περίπου 2 χιλιόμετρα, 2,5. Είναι έτσι συμβολικός αγώνας. Δεν είναι αγώνας ανταγωνιστικός όπως έχουμε το Night Run που θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου που έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Αυτό είναι συμβολικός αγώνας για να μπορεί να συμμετέχει ο καθένας και να συμβάλλει με τον τρόπο του, αλλά εκτός των άλλων, εκτός από τα άτομα που παρευρίσκονται εδώ, υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες, συμπολίτες μας, που παίρνουν νούμερο συμμετοχής για να ενισχύσουν και αυτή την προσπάθεια της Φλόγας που κάνει όλα αυτά τα χρόνια και σώζει τα παιδιά που νοσούν από τον καρκίνο.
0: Τι μπορούμε να πούμε τώρα για το νυχτερινό αγώνα του Βόλου, για το Βόλος Night Run?
1: Ο νυχτερινός αγώνας γίνεται και αυτό για 6 χρονιά. Πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε συμπληρώσει από συμμετοχές. Υπάρχει και αγώνας παιδικός. Υπάρχουν 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα και παιδικός αγώνας. Για τον παιδικό αγώνα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή τη μέρα του αγώνα. Επίσης υπάρχουν παιδιά με αμαξίδια που έρχονται από την Αθήνα και όσα παιδιά έχουν κινητικό πρόβλημα μπορούν να συμμετέχουν στον αγώνα βοηθούμενα από εθελοντές. Δηλαδή, παρακαλούμε όσοι έχουν παιδιά που έχουν πρόβλημα κινητικό, όχι κάποιο άλλο πρόβλημα, να απευθυνθούν στη διοργάνωση για να συμμετέχουν στον αγώνα και να χαρούν τη διοργάνωση. Αυτό έχουμε να πούμε για συμμετοχές αθλητών στα 5 και τα 10. Σχεδόν έχουμε συμπληρώσει. Δηλαδή, ο στόχος που είχαμε βάλει 2 εβδομάδες πριν έχουμε συμπληρώσει. Σε ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή τους. Θα ξαναπούμε από κοντά.
0: Κύριε Κυριαζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε να ξεκινήσει ο αγώνας. Θα βγούμε έξω να σας καμαρώσουμε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, σοβαρή αλλαγή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στη Μαγνησία και την πόλη του Βόλου το επόμενο τριήμερο, με κύριο χαρακτηριστικό τις έντονες βροχοπτώσεις και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, περιμένουμε την δυσκολότερη μέρα της εβδομάδος, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα προγνωστικά μοντέλα. Ο καιρός θα είναι νεφελώδης, με ισχυρές βροχές, ενώ αναμένεται να πέσει μεγάλος όγκος νερού, κυρίως στην περιοχή μας. Παράλληλα, θα πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 5 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση, κειμενόμενος από 12 μέχρι 15 βαθμούς Κελσίου. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. Τώρα για την Τετάρτη 14, τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν μια σχετική εξασθένηση, ωστόσο οι βροχές θα επιμένουν κατά διαστήματα. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για αύριο Δευτέρα, όχι στην καθιερωμένη μας ώρα, αλλά από τις 7 μέχρι τις 10, γιατί θα απουσιάζει η Ελένη Μανώλη. Οπότε θα κάνουμε το δύο ρώτης 7-9 και θα συνεχίσουμε και το 9 με 10 στην ώρα μας. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Σωτήρη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Δημητρίου που συμμετείχε ενεργά με τις μουσικές και τα τραγούδια σε αυτήν την εκπομπή. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, σας εύχομαι ένα υπέροχο υπόλοιπο Κυριακής, να είμαστε καλά και Δευτέρα το πρωί να τα ξαναπούμε εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου. 24-210-23-275 το τηλέφωνο μας, καλό είναι να το σημειώσετε για να έχουμε επικοινωνία. Γεια χαρά σε όλους.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Στο πεδίο της οικονομίας, ο κύριος Μητσοτάκης επισημαίνει την άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία με εκτιμόμενο όφελος 95 εκατομμύρια ευρώ για την ελληνική παραγωγή, ενώ αναφέρεται και στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για ενεργειακές επενδύσεις σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο 2028. Παράλληλα, επισημαίνει το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου και την εξέταση πρόσθετων μέτρων στήριξης των αλλιεών. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην αποκατάσταση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, ενώ επικαλείται τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και κατά 2,3% το 2027. Σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό με αφορμή όσα αναφέρει στην ανάρτησή του ασκεί ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσουκαλάς αναφέρει ότι η χώρα χρειάζεται έναν Πρωθυπουργό που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα για όλους. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ουσιαστικά την απομάκρυνση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας ότι είναι ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει ένα νέο πρόεδρο. Ο Τραμπ κάλεσε ακόμη τον ηγέτη του Κιέβου με σκληρή γλώσσα να πάψει να χτυπά ρωσικά διελιστήρια πετρελαίου. Δεν εξαρτάται από κανέναν άλλο ηγέτη πέρα από τον Ουκρανικό λαό η εκλογή του Προέδρου της, δήλωσε βουλευτής της Ουκρανικής Αντιπολίτευσης ως πρώτη αντίδραση στην πρόταση Τραμπ για την αντικατάσταση Ζελένσκι. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Μία 20χρονη στη Θεσσαλονίκη έχασε χτες τη ζωή της μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών σε χώρο εκδηλώσεων. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 20χρονος φίλος της, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο νεαροί βρίσκονταν χθες τα ξημερώματα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με μουσική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, προμηθεύτηκαν από άγνωστο άτομο ποσότητα ναρκωτικής ουσίας MDMA και έκαναν χρήση, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τις αισθήσεις της και να διακομιστεί σε νοσοκομείο που άφησε την τελευταία της πνοή. Ο 20χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη όταν γιοταχή που οδηγούσε 45χρονος υπό την επίρρεια μέθης, όπως διαπιστώθηκε, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει σε ουζερή στην περιοχή του Ευόσμου. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν τρεις θαμώνες του καταστήματος, ενώ προκλήθηκαν και υλικές ζημιές. Το συμβάν σημειώθηκε μετά τη μία τα ξημερώματα, ενώ ο 45χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του με εκτροπή πτήσεων. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από τη θανατηφόρα επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο και υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου, τονίζοντας ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Με τις προληπτικές εξετάσεις για το μαστό ξεκινά και πάλι την 3η 13 Οκτωβρίου το Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνων με πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Με σύνθημα της φετινής διοργάνωσης Πρόληψη Πράξη Αγάπης, αυτήν την ώρα το Άλμα Ζωής δίνει ραντεβού ζωής στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία της Θεσσαλονίκης, καλώντας όλο τον κόσμο να περπατήσει μαζί στο Pink Together, τη μεγαλύτερη ροζ πορεία ελπίδα στη Βόρεια Ελλάδα, αφιερωμένη στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Στο σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στις 9 το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Νωρίτερα στις 5 το απόγευμα ο Ηρακλής θα υποδεχθεί το Λεβαδιακό και ο Άρης το Βόλο στις 7 το απόγευμα, ενώ η Κηφισιά επίσης στις 5 αναμετράται με τον Πανετολικό. Μια ματιά στον καιρό. Μεταβολή του καιρού ήδη έχει ξεκινήσει από τα δυτικά της χώρας. Άστατος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα επιμείνουν στη Κεντρική Μακεδονία, ενώ άστατο καιρό θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Νεφώσεις, παροδικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στη Μία.
3: Action ST, η εμβληματική δημιουργία των Μίκη Θεοδωράκη και Οδυσσέα Ελίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Ερμηνεύουν Μίλτος Πασχαλίδης, Άγγελος Χονδρογιάννης, Σπύρος Βέργης. Συμμετέχουν Μικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης, Δημοτική Χοροδία Κέρκυρας Σαν Τζάκομο, Χοροδία Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Τώρα στο erteco.gr και το ERTECO App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, εισερχόμεθα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να σας πούμε, και με τα καύσιμα και τον ενεργειακό επιθεωρητή και τον Τίμο το Φακαλή για τους βούλγαρους καθηγητές που έβγαλε η ΕΡΤΡΙΕ, η τηλεόραση, και για τον συνάδελφο τον Μαυρόπουλο, θα μας πει για τις τιμές των καυσίμων. Εκεί προς το τέλος, το τελευταίο τέταρτο, που έχουμε το πολιτιστικό μας ένθετο, ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με έναν ποιητή, λογοτέχνη, μεταφραστή, ο οποίος στις εκδόσεις Πατάκη έχει δώσει βιβλία τα οποία παρουσιάζουν όλη αυτή την ιστορία με την Ann Carson, την νομπελίστρια πλέον στον τομέα της λογοτεχνίας, για το 2026. Να πούμε λοιπόν ότι ελπίζω να μπορέσει να μας μιλήσει, γιατί είναι κάπου, λέει, στην κορυφή του βουνού κλπ. Μιλάμε για τον κύριο Χάρη Βλαβιανό. Χάρης Βλαβιανός, μεταφραστής, ποιητής, λογοτέχνης, συγγραφέας. Ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να τον ακούσουμε να μας μιλήσει για τα 2-3 βιβλία τα οποία έχει παρουσιάσει ο εκδοτικός οίκος Πατάκη την τρέχουσα περίοδο, από την συγκεκριμένη Καναδή λογοτέχνηδα, την Ann Carson, η οποία είναι και κλασική φιλόλογος, και κάτι ακούγεται, κάποια μουσική ακούγεται. Ποια μουσική ακούγεται? Όχι, εντάξει, το κλείσαμε. Όχι, εγώ το ακούω. Πάλι εγώ είμαι ο αυτός. Ναι, κουνάει το κεφάλι της. Να σε καλά, ρε Αργυρό, όλο με την καλή κουβέντα είσαι στο στόμα, εδώ στην άκρη, όλο με το δηλητήριο. Το δηλητήριο, βάλε το δηλητήριο με τον Βασίλη Καρά, τον αείμνηστο. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι, εντάξει, αναφερθήκανε στην Ann Carson κλπ. Να ευλογήσουμε τα γένια μας. Η Αργυρό, η Αρβανιτίδου θα χαρεί. Γιατί θα χαρεί η Αργυρό Αρβανιτίδου? Γιατί η πρώτη φορά που έγινε αναφορά στην Ann Carson σε ανύποπτο χρόνο είναι το 2019 στον 958, στην εκπομπή Υλικό Ονείρων της Πέννη Τομπρή, όταν η Πέννη Τομπρή παρουσίασε ένα δοκίμιο Έρος Γλυκόπικρος. Η Πέννη Τομπρή το 2019, και παίχτηκε χθες σε επανάληψη. Σήμερα θα παίξει στο Υλικό Ονείρων, παίζει κάθε Σάββατο και Κυριακή. Εκπληκτική εκπομπή. Σάββατο και Κυριακή, 7 με 8. Σήμερα έχει το Χαριτόπουλο. Το Διονύση Χαριτόπουλο. Που επίσης είχε κάνει αναφορά με τον καπετάνιος, ο Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων κλπ. Λοιπόν, αλλά το βασικό είναι η Ann Carson 7 χρόνια πριν από τον 958, τον σταθμό λόγου και τέχνης, από εδώ, από τον 102, της ΕΡΤΡΙΑ, 102, και το αδελφάκι του 958, λοιπόν, που κάνουν εξαιρετικά, έχουν εκπομπές διαμάντια, τα οποία παρουσιάζουν πολύ σημαντικούς ανθρώπους, έγκαιρα, όχι τώρα που πήρε το βραβείο Νόμπελ, 7 χρόνια πριν. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε όμως στην πορεία.
1: Έγκαιρα, με μόνιμο ενδιαφέρον. Μόνο σε αυτό το ραδιόφωνο μπορείς να ακούσεις ανθρώπους τέτοιου βεληνικού πνευματικού. Έτσι. Και νομίζω πολύ δύσκολο οπουδήποτε αλλού.
0: Ελένη, πρέπει να σου πω ότι αυτό το άκουγα τώρα. Άκουγα την εκπομπή της κυρίας Πέννη Τομπρή. Να πω ότι έλεγε ότι το συγκεκριμένο Έρος Γλυκόπικρος είναι δοκίμιο, το οποίο συγκαταλέχθηκε στα 100 καλύτερα, μη λογοτεχνικά γιατί δοκίμιο, κείμενα όλων των εποχών, του πλανήτη.
1: Δηλαδή, τι λέμε τώρα, άρα πρέπει να το διαβάσουμε.
0: Ναι, αυτό είναι εκδόσεις Δώμα. Δεν είναι εκδόσεις Πατάκη. Τα άλλα τρία βιβλία που θα πούμε με το Χάρη Βλαβιανό είναι σε εκδόσεις Πατάκη, για να ξεχωρίζουμε. Το σημαντικό είναι ότι από εδώ, από την ΕΡΤΡΙΑ, από τον 102, από τον 958, παρουσιάζουμε έγκαιρα και έγκυρα όλα αυτά τα σημαντικά πρόσωπα, τα οποία μετά από κάποια αρκετά χρόνια καταξιώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Και γι' αυτό μείνετε μαζί μας μία παρατέταρτο. Θα έχουμε το Χάρη Βλαβιανό, ο οποίος συνεργάστηκε, ήταν ο μεταφραστής, ο διερμηνέας μεταφραστής των έργων της. Και πάμε τώρα να γυρίσουμε σελίδα σε ένα θέμα, Αλέξανδρε, που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους πάντες. Δεν νομίζω κάποιος που μας ακούει να μην ενδιαφερθεί. Τι έχει να κάνει. Το ενεργειακό, έχουμε τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη, που είναι ενεργειακός επιθεωρητής, να μας δώσει τα φώτα του. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Χριστοδουλίδη.
0: Ξέρουμε
1: ότι είστε στην Αθήνα. Ετοιμάζεται να βρέξει εδώ ο καιρός. Εγώ θα σας πω ότι στα σπίτια μας η θερμοκρασία, επιβεβαίωση, διέψευσέ με, Αλέξανδρε,
0: είναι
1: στους 23-23 μισό μέσα, χωρίς θέρμανση.
0: Τι να κάνουμε,
1: δηλαδή είναι θέμα ωρών ή ημερών να ζεσταθούμε. Ποιο μέσο και ποιο τρόπο να επιλέξουμε. Τι μας συμφέρει περισσότερο στην τσέπη μας.
2: Καταρχήν πρέπει να δούμε λίγο 15 Οκτωβρίου που θα ανακοινωθούν και οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για να δούμε και τελικά κάνοντας την άσκηση κατά πόσο συμφέρει να λειτουργήσουμε σαν πηγή θέρμανσης το πετρέλαιο θέρμανσης ή το φυσικό αέριο ή τα κλιματικά κλπ. Έχω κάνει μια άσκηση η οποία λέει το εξής, ότι αν τελικά το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινήσει με μια τιμή γύρω στο 1,75 ευρώ το λίτρο, αν θυμάστε ήταν η ανακοίνωση του κυρίου Πρωθυπουργού ότι από εκεί και κάτω, εγώ παίρνω το δυσμενές σενάριο το 1,75, γιατί σήμερα κινείται πάνω από 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης, 2,05 περίπου. Αν βάλουμε σαν τιμή εκείνης το 1,75, μακάρι να είναι παρακάτω, εγώ για λόγους σύγκρισης θα πω το εξής. Το τυπικό νοικοκυριό που καταναλώνει κατά μέσον όρο 150 λίτρα το μήνα για να ζεστάνει το σπίτι του, ένα διαμέρισμα ενώ 80 έως 100 τετραγωνικών μέτρων μέτριας μόνωσης στο ακίνητο, πλήρωνε πέρσι τον Νοέμβριο 165 ευρώ, τώρα θα πληρώσει 262 ευρώ, διότι πέρσι η τιμή εκκίνησης ήταν γύρω στο 1,10 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή επικράτειας. Άρα λοιπόν εδώ θα έχουμε μια επιβάρυνση 97 ευρώ, μακάρι να είναι παρακάτω, αλλά αν πάρω το δυσμενές σενάριο της τιμής του 1,75 λεπτών, δείχνει αυτό.
0: Κύριε Χριστοδουλίδη, θα βγάλουμε μια ανωτελεία. Μου είπαν πηγές από τους βενζινοπόλες, το συζητήσαμε με την Ελένη, ότι θα είναι κοντά στο 1,40, με ποια έννοια. Θα είναι 1,60 η τιμή. Συν λέει το επίδομα θέρμανσης που θα πάρουν όσοι το δικαιούνται.
2: Όχι, εγώ δεν έχω βάλει μέσα το επίδομα θέρμανσης. Αυτό που λέω είναι χωρίς το επίδομα θέρμανσης. Γιατί δεν το δικαιούνται όλοι το επίδομα θέρμανσης.
0: Έτσι είναι.
2: Ναι.
0: Συνεχίζει.
1: Άρα συγγνώμη. Πέρυσι η τιμή ποια ήταν για 80% τετραγωνικά με 150 λίτρα μέση μηνιαία.
2: Για 150 λίτρα ήταν 165 ευρώ με τιμή εκείνη στο 1,10. Αν θέλετε τώρα να το πάμε με 1,40.
1: Όχι, με 1,75 πόσο είπατε θα
2: είναι 262
1: φέτος.
2: Ευρώ.
1: Τι λέτε τώρα, 100 ευρώ πάνω είναι υπόθεση.
0: Τα έχει εδώ, στον κατάλογο που είχε και χθες πρωτοσέλιδο ή απογευματινή. Πάμε, σας παρακολουθούμε, κύριε Χριστοδουλίδη. Συνεχίστε.
1: Λοιπόν, με το 1,40, αν αυτοί που θα πάρουν πετρέλαιο θέρμανσης, το σενάριο που μας λέει ο Αλέξανδρος, 1, 10, πόσο θα πάει το μήνα.
2: Κάντε την πράξη 150 επί 1,40.
0: Και βγαίνει η ιστορία, ναι. Κοντά στα 200 θα είναι, περίπου στη μέση είναι.
2: Περίπου στα 200.
0: Περίπου στα 200, ναι, καλά το είπα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με φυσικό αέριο.
2: Λοιπόν, το φυσικό αέριο. Πέρσι το Νοέμβριο του 25, το τυπικό νοικοκυριό για τις ίδιες καταναλώσεις, προκειμένου να ζεστάνει το ίδιο το σπίτι, όπως είδαμε, πλήρωνε 113 ευρώ, ενώ τώρα θα πληρώσει 156 ευρώ το μήνα, γιατί έχει αυξηθεί η θερμική κιλοβατόρα του φυσικού αερίου.
0: Λοιπόν, πέστε μας κάτι που δεν μπορώ να το χωνέψω και δεν μπορώ να καταλάβω ποιος λέει την αλήθεια και ποιος όχι, κύριε Χριστοδουλίδη. Την ηλιακή ενέργεια και την αιωλική ενέργεια που την παράγει, φυσάει ο αέρας, γυρνάει το φουρφούρι, παράγει ενέργεια. Το ίδιο και η ηλιακή ενέργεια.
1: Πάνελ.
0: Αυτά είναι δωρεάν, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, δωρεάν είναι. Ο ήλιος και ο άνεμος είναι
0: γιατί
2: δωρεάν.
0: Γιατί δεν μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε και χάνεται αυτή η ενέργεια? Ή λένε, άκουγα εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης, τον κύριο Πολάκη πιο συγκεκριμένα, λέει τα πάμε, λέει, στη Βουλγαρία και μετά τα ξαναεπιστρέφουμε πίσω με πενταπλάσια
1: είναι
0: τιμή.
1: Αλλά ο κ. Χατζηβασιλείου είπε ότι είμαστε πολύ καλό.
0: Γι' αυτό λέω, επειδή ο κ. Χατζηβασιλείου, υφυπουργός, είπε όχι, δεν είναι έτσι, δεν συμφωνώ με τα λεγόμενά σας. Λοιπόν, και απευθύνομαι σε εσάς, έναν τρίτο κριτή, να μας πείτε τι γίνεται.
2: Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση και θα σας πω που είναι στη μέση.
0: Πέστε.
2: Όταν υπάρχει περίσσια πράσινης ενέργειας και δεν έχουμε αποθήκες στην Ελλάδα, αντί να πετιέται στα ζήτητα η περίσσια της πράσινης ενέργειας που προέρχεται από τον τζάμπα ήλιο και από τον τζάμπα άνεμο, όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως,
0: ναι,
2: ένα μέρος από αυτήν διοχετεύεται σε βαλκανικές χώρες.
0: Ναι.
2: Και κερδίζουν η παραγωγή.
0: Μισό λεπτό.
1: Τι κενό σε μπαταρίες έχουμε.
0: Μισό λεπτό. Πώς παραχετεύεται, δηλαδή αυτοί έχουν μπαταρίες αποθήκευσης και εμείς δεν έχουμε.
2: Το 52 περίπου τη 100 της συνολικής εγκαταστημένης πράσινης ισχύωσης στη Βουλγαρία αποθηκεύεται. Έχουν
1: θέλετε να μας δώσετε στοιχεία και σε εμάς.
2: Να σας πω, εμείς από τα 18 γιγαβάτ πράσινης ισχύως που έχουμε σε πάρκα, ενώ φωτοβολταϊκά και αιωλικά, αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι γύρω στα 0,7 γιγαβάτ. 0,7 με 18, δείτε την αναλογία. Ενώ οι Βούλγαροι, για παράδειγμα, έχουν γύρω στα 6,
1: στα
2: κάτι, 100,
1: τα 52 αποθηκεύονται. Τη μισή ενέργεια
2: δεν καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά είναι ανύπαρκτη
0: ερώτηση,
2: η αποθήκευση.
0: Ερώτηση. Εγώ απλώς ο πολίτης που ακούω τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Χριστοδουλίδη, να λέει αυτά τα πράγματα που δεν τα χωράει το μυαλό μου, ενώ παίρνουμε τζάμπα ενέργεια 18 και αποθηκεύουμε μόνο το 0,7 από τα γίγκαβατ που παίρνουμε. Λοιπόν, γιατί γίνεται αυτό, κύριε Χριστοδουλίδη?
2: Θέλετε να σας παραπέμψω
0: σε ποιον?
2: Στη δήλωση
0: πιανού
2: του κυρίου Αντιπροέδρου του ΑΔΜΙΕ 2 Ιουλίου στην Αυτεμπορική, τι είπε? Εγώ αυτό θα μεταφέρω και ονοώ νοητό. Ο καθένας σας καταλάβει ό,τι κατάλαβε.
0: Ναι, ναι.
2: Λέει ότι η αποθήκευση στην Ελλάδα δεν πατάει διότι υπονομεύονται από τα οικονομικά συμφέροντα της ενεργειακής ολιγαρχίας της χώρας. Και δεν βρέθηκε εισαγγελέας εκείνη την ώρα να έρθει στην Αυτεμπορική και να τον πάρει μέσα να του πει ποιους εννοεί και τι εννοεί.
0: Μάλιστα. Σας απάντησα τώρα. Απολύτως. Δεν θα το κάνετε και 9-9. Έχουμε σόβρονες, εχεύρονες και έξυπνους στοιχειοδός ακροατές και ακροάτες, καταλαβαίνουμε.
2: Προσέξτε, το λέει ένας θεσμικός άνθρωπος,
0: θεσμικό,
2: αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ. Δεν το λέει ο Χριστοδουλίδης,
0: απλός
2: πολίτης.
1: Είναι πολύ σοβαρή, αλλά εγώ να σας επαναφέρω λίγο. Είπαμε για πετρέλαιο θέρμανσης,
0: για
1: φυσικό αέριο,
0: μια χαρά,
1: να μιλήσουμε για... Όχι, να τον επαναφέρω στην έγνοια του απλού πολίτη.
2: Να με επαναφέρετε
0: στην τάξη. Και εγώ το σκέφτηκα.
1: Το μείζον πρόβλημα των ημερών, κύριε Χριστοδουλίδη. Θέλετε να μας πείτε για την ηλεκτρική ενέργεια?
2: Το μείζον πρόβλημα, η υγεία, πείτε μου, δεν άκουσα λίγο την ερώτηση.
1: Τι να κάψουμε για το κόστος για το φετινό χειμώνα?
0: Ξύλα.
1: Λοιπόν,
0: να πάμε στο βουνό να κόψουμε ξύλα.
2: Θα συνεχίσω λίγο και τα άλλα δύο μέσα που έχω κάνει την άσκηση. Κλιματιστικά inverter, το Νοέμβριο του 25 πληρώναμε 125 ευρώ το μήνα. Τώρα θα πληρώσουμε 169 ευρώ το μήνα για τις ίδιες ώρες κατανάλωσης το μήνα. Διότι έχει αυξηθεί από τα 14,7 λεπτά η πράσινη κιλοβατόρα, όταν εννοώ η πράσινη, συγγνώμη, εννοώ το πράσινο τιμολόγιο. Πάνω από 20 λεπτά έχει αυξηθεί η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια τον Οκτώβριο. Άρα λοιπόν τα 125 γίνονται περίπου 170 ευρώ το μήνα.
1: Εμείς τι να προτιμήσουμε, κειμενόμενο ειδικό τιμολόγιο πράσινο ή σταθερό μπλε?
2: Θα κάνω διαφήμιση στο φίλο μας, το μεγάλο πάροχο, ο οποίος προσφέρει για δεύτερο μήνα το χαμηλότερο τιμολόγιο.
1: Το αύξησε όμως από τα 0,139, το πήγε 0,159.
0: Όχι, λέει η Αργυρωτή, όχι.
2: Ακούστε με λίγο.
0: Ακούστε με.
2: Μην βιάζεστε, ακούστε με.
0: Έτσι.
2: Η ΔΕΗ, το λέω τώρα γιατί το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, οπότε δεν κάνω διαφήμιση εγώ, την έχει κάνει ήδη ο κύριος Μητσοτάκης, λέει ότι το Σεπτέμβριο έχετε φτηνό τιμολόγιο. Γι' αυτό δεν χρειάζεται εγώ να σας επιδοτήσω τα τιμολόγια σας. Πηγαίνετε στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ προσφέρει σταθερό μπλε με 11,5 λεπτά το μήνα για 12 μήνες κλειδωμένο με 3,5 ευρώ το πάγιο. Όντως, αυτή τιμή τη δίνει και τον Οκτώβριο, αυτό το τιμολόγιο, συγγνώμη, το δίνει και το τιμολόγιο, οπότε σου λέει φύγετε από τα πράσινα κειμενό, κίτρινα και τα λοιπά και πηγαίνετε και κλειδώστε εκεί και αφήστε με ήσυχο.
1: Mm-hmm.
2: Εγώ συμφωνώ.
1: Είναι το φθηνότερο της αγοράς αυτό?
2: Είναι το φθηνότερο της αγοράς, okay. Ναι.
1: Ωραία.
2: Είναι σαφής αυτό που λέω, είναι σαφής.
1: Και μετά τα κλιματιστικά τι άλλο μας μένει?
2: Η αντλία θερμότητας, όπου είναι το πιο φθηνό μέσο θέρμανσης τελικά σε σχέση με τα υπόλοιπα συμβατικά μέσα θέρμανσης, από 86 ευρώ το Νοέμβριο του 25, τώρα θα πληρώσουμε 116 ευρώ.
1: Δηλαδή, ναι, αλλά...
2: 116 ευρώ θα πληρώσουμε τώρα για αντλία, 169 για inverter κλιματιστικά, 156 για φυσικό αέριο και 262 για πετρέλαιο θέρμανση. Μακάρι όλες αυτές οι τιμές να μειωθούν ακόμα περισσότερο προκειμένου να μπορέσει
1: το... 210 το πετρέλαιο θέρμανσης με ένα 40 που έλεγε ο Αλέξανδρος, 210 το μήνα.
2: Ναι, δεν και λίγο.
0: Λίγο είναι.
1: Είναι 45 ευρώ πάνω.
0: Εγώ βλέπω τώρα από αυτές τις, γιατί το να αντικαταστήσεις, ας πούμε, το πετρέλαιο θέρμανση με την αντλία θερμότητας και λοιπά, θέλει μια επένδυση
1: αυτό
0: μεγάλη.
1: Αυτό σε πόσο καιρό κάνεις απόσβεση?
0: Κάτσε λίγο, βρεσί. Μα κάτσε να ρωτήσω, λες, Ελένη. Λοιπόν, ρωτώ, με βάση τα στοιχεία που αναφέρατε, πετρέλαιο θέρμανση συν 97 ευρώ, φυσικό αέριο συν 43 ευρώ, με το δεδομένο ότι για να αλλάξεις υποδομή και λοιπά θέλει φραγκάκια, δηλαδή θέλει δάνεια, ιστορίες και λοιπά, εγώ αν κάποιος έχει ήδη εγκατάσταση και είναι και στο ενίκιο κιόλα και έχει φυσικό αέριο, ας κάτσει στα αυγά του. Μια χαρά είναι το φυσικό αέριο, δεν χρειάζεται πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα, αν είναι πετρέλαιο θέρμανση στην πολυκατοικία και πρέπει οι μισοί να πούνε ναι, οι μισοί να πούνε όχι κλπ, εκεί ας δείτε πρέπει.
2: Λοιπόν, σας δίνω μια πληροφορία. 8 στους 10 πελάτες μου είναι ένα στοιχείο υπαρκτό, δεν είναι θεωρητικό. Δεν θα γεμίσουν φέτος τα ντεπόζιτα με πετρέλαιο θέρμανσης στις πολυκατοικίες αναφορικά με το κεντρικό σύστημα θέρμανσης που έχουν. Τίποτα, σου λέει, εμείς δεν συμφωνούμε να γεμίσουν οι δεξαμενές με πετρέλαιο.
0: Δεν είναι μόνο η εκτίμηση των πελατών σας.
2: Με κλιματιστικά.
0: Δεν είναι μόνο εκτίμηση των πελατών σας. Με 4-5 βεζινάδες που μίλησα που έχουν πρατήρια, μου λέει αν η τιμή είναι στο 1,60, 1,70, 1,50. Μου το πήγαν και πιο κάτω.
2: Ούτε στο 1,50.
0: Δεν θα έρθουν να ψωνίσουν, μου λέει, πετρέλαιο θερμάνσης. Κανείς.
2: Άρα να βγάλω ένα συμπέρασμα λίγο έτσι πρόχειρο.
0: Καθόλου πρόχειρο.
2: Η κυβέρνηση η οποία δεν θέλει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανση, ούτε το ΦΠΑ, αφού θα μειωθεί η κατανάλωση πάνω από 80% σε σχέση με πέρσι, άρα θα έχει μειωμένα κρατικά έσοδα από ειδικό φόρο κατανάλωση, από ΦΠΑ και προσέξτε, και από το, επειδή θα μειωθούν και οι τζίροι των εταιριών που εμπορεύονται το πετρέλαιο θέρμανση, θα χάσει και φόρο εισοδήματος εξαιτίας. Άρα λοιπόν, μήπως πρέπει οι έξυπνοι επιτελείς εκεί των Υπουργείων να κάνουν μία άσκηση? Μην την κάνω εγώ, γιατί ετοιμάζομαι να την κάνω εγώ και να
0: το εμπόριο, την κύριε Χριστοδουλίδη, το εμπόριο λέει η φτίνια φέρνει τον παρά. Δηλαδή τώρα έτσι όπως έγινε, αφήσαμε όλοι τα αυτοκίνητά μας. Δεν βάζει κανένας ούτε ντίζελ, ούτε αμόλυβδη, ούτε τίποτα. Ναι. Τα αφήσαμε στα σπίτια
2: λοιπόν,
0: μας.
2: Άρα
0: και
2: λοιπόν,
0: λέμε ή με το μετρό ή με το λεωφορείο.
2: Ναι, άρα τελικά
0: μήπως
2: κάνουμε μια τρύπα
0: ποιος
2: στο
0: χάνει
2: νερό. Έμα. Έχουμε στυλώσει τα πόδια μας και λέμε έτσι, δεν μειώνουμε ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Δεν
2: μειώνουμε ΦΠΑ στα καύσιμα.
0: Και εμείς δεν σας δίνουμε το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Δεν κινούμε το αυτοκίνητο.
2: Δηλαδή οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν πήραν πράσινο φως από καμία.
0: Τι λέτε τώρα, η έξυπνη μόνο εδώ είναι, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Α, εντάξει, τον πάω πάσο τότε.
1: Ναι, εγώ να σας ρωτήσω, γιατί εδώ στην Βόρεια Ελλάδα έχουμε πολλά χωριά και πάρα πολύ κρύο. Για αυτούς που μας ακούνε και που το σκέφτονται να βάλουν το πιο φθηνό μέσο,
0: ξύλα,
1: που από ό,τι είπατε, όχι, είναι η αντλία θέρμανσης. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε σε πόσο χρόνο μπορεί να κάνει κάποιος απόσβεση, καθότι το κόστος
2: λοιπόν,
1: εγκατάσταση δεν είναι μικρό, είναι μεγάλο.
2: Αν δεν μπει σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα.
0: Γεια σας.
2: Που επιδοτείται περίπου με 50-60% και πας με ίδια κεφάλαια. Σήμερα για ένα μέτριας μόνος σε σπίτι, γύρω στα 80-100 τετραγωνικά, με το κλειδί στο χέρι, προμήθεια και εγκατάσταση, θα σου πάει γύρω στα 4,5-5 χιλιάρικα.
0: Α, ωραία, φτηνά, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Λοιπόν, εάν πας να πας σε brand name μηχάνημα, γιατί εγώ δεν θα ήθελα να πω τώρα ότι υπάρχουν και με 3,5 χιλιάρικα, ας πούμε, αλλά
1: για ένα αξιόπιστο brand name, πάμε στα 2,5 χιλιάρικα με την επιδότηση.
2: Το μηχανήματος της θέρμανσης πρέπει να είναι πιστοποιημένη και να είναι η καλύτερη. Ακόμα και αν δεν πας με 4,5-5 χιλιάρικα, θα πας με 3,5-4 χιλιάρικα, εγώ σας λέω. Η απόσβεση που θα κάνει ο καταναλωτής όταν θα την τοποθετήσει είναι 6 χρόνια.
0: Μάλιστα. Και εντάξει, κάπου εδώ, όπως βλέπετε, ο μόνος δρόμος που έμεινε για το σοσιαλισμό είναι τσεκούρι, δάσος, βουνό, δέντρα.
1: Κόβεται.
2: Υπάρχει κάτι άλλο.
0: Παίρνετε άδεια από το δασαρχείο.
1: Να μαζευόμαστε όλοι μαζί, να ζεσθενόμαστε.
2: Όλοι μαζί και θα αγκαλιαζόμαστε. Ζεστές αγκαλιές. Αυτό.
0: Κύριε Χριστοδουλίδη μας, σας ευχαριστούμε
1: και το δημογραφικό μας.
2: Μπράβο, τέλεια, τέλεια.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά και εγώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Λοιπόν, και αφού σας θερμάναμε καλά-καλά, σας υποδείξαμε και τον τρίτο δρόμο για τον σοσιαλισμό, που είναι αγκαλιαστείτε, φιληθείτε, θερμανθείτε, γιατί από τις τιμές που είδαμε δεν πρόκειται να υπάρξει δυνατότητα και προοπτική. Μπράβο, αυτή είναι η Ιαν Κάρσον. Πολύ σωστά το βάλεις. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος Ομίνος στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει στα αθλητικά παύλα ποδοσφαιρικά δρόμενα του Σαββατοκύριακου, της Κυριακής δηλαδή, γιατί βασικά σήμερα να δούμε και τι έγινε και χθες. Είχαμε και χθες δύο αγώνες. Γιώργο, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Να πούμε ότι εντάχει ότι χθες είχαμε μπάσκετ, είχαμε ποδόσφαιρο, είχαμε το Super Cup στο Κύπερ, στο βόλεϊ γυναικών. Εκεί πήγε ο Πανιώνιος του Παναϊκού με 3-1 σετ και οι γυναίκες του Πανιωνίου πήραν το Super Cup. Να πούμε όμως ότι εχθές ο Ηρακλής έχασε στο μπάσκετ, έχασε για τη CBL, έχασε ένα παιχνίδι δικό του, γιατί 17 πόντους προηγήθηκε και τελικά έχασε την παράταση 79-79 ο
0: χρονικός αγώνας. Κρίμα.
2: 91-89. Από εκεί και μετά εύκολο, εύκολη για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, τη Λευκάδα και η ΑΚ. Η ΑΚ, η οποία έπαιζε αρκετές ελλείψεις στο Αλεξάνδριο Μέγαθρο. 88-58, 86-73 Παναθηναϊκός κέρδισε, ο ΠΑΟΚ κέρδισε τη Λευκάδα σε ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ είχε αρκετές απουσίες για να ξεκουράσει τους παίκτες στο τρικέρι, με τον Όσμαν και τον Καλάθι να είναι εκτός αποστολής. Επίσης ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε μέσα στον Προμηθέα με 25 πόντους διαφορά και η έκπληξη έγινε στο Μαρούσι ενώ προηγείτο τελικά έκασε 3 πόντους από τη Μύκονο. Να πούμε όμως το ποδόσφαιρο τώρα ότι η ΑΚ επιβλήθηκε του 3-0 το Όφι, ο κακός δεν μας είναι το Όφι για την ΑΚ, αφού έχασε για το κύπελο, για το Super Cup στο Ηράκλειο, έχασε ένα βήμα πριν πάει τελικό και πήγε τελικό ο Όφι. Τελικά η ΑΚ επιβλήθηκε με 3-0, ο διαιτής κόκκινος από τη Χαλκιδική, επαναλαμβάνω, ο διαιτής κόκκινος από τη Χαλκιδική έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Αϊτόρ και έτσι το 1-0 της ΑΚ, που ένα καθοριστικό γκολ και κυρώθηκε ένα γκολ ακόμη για την ΑΚ, κατάφερε να επιβληθεί με 3-0 στο τελευταίο 7 λεπτό με Μουκουντή και Κατσίνοβιτς, ενώ είχε σημειώσει ακόμη ένα γκολ με τον Αμπουκαλή.
0: Ποιο άλλο μάτς είχαμε χθες?
2: Το άλλο το μάτς κέρδισε 2-1 η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης τον Ατρόμητο, διότι προηγήθηκαν οι Αρκάδες με 2-0 και τελικά μείωσαν με 2-1 ο Ατρόμητος, ο οποίος δεν έχει ακόμη νίκη, ενώ βαθμολογική ανάσα ήταν για τον Ατρόμητο. Να πούμε τώρα σήμερα ότι στις 5 η ώρα ο Ηρακλής επανέρχεται για φέτος στη Super League 1, στο πρωτάθλημα της Super League 1, στο Καφτατζόγλιο. Μετά από
0: στην ιστορική του έδρα, ναι.
2: Ναι, το Καφτατζόγλιο είναι έτοιμο και περιμένει να φιλοξενήσει τον αγώνα του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Ένα παιχνίδι που ο Ηρακλής θέλει τη νίκη απέναντι στο Λεβαδιακό, που και ο Λεβαδιακός δεν πάει και τόσο καλά η ομάδα του Λίας Χαραλάμους. Από εκεί και μετά το μεγάλο παιχνίδι γίνεται στο Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός
0: το ντέρμπι των αιωνίων. Το ντέρμπι των αιωνίων.
2: Ναι, ένα ντέρμπι αιωνίων, όπου νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μείνει 5 βαθμούς διαφορά από τον Παναθηναϊκό, θέλει τη νίκη για να ανακάμψει. Η ΑΚ πέτυχε τη νίκη, βρίσκεται 1 βαθμό από τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ φυσικά έχει ένα αγώνα λιγότερο, θα παίξει αύριο με την Καλαμάτα.
0: Ωραία.
2: Ο Άρης υποδέχεται σε 7 η ώρα στο Χαριλάου την ομάδα του Βόλου.
0: Και ο ΠΑΟΚ παίζει τη Δευτέρα με την Καλαμάτα.
2: Φυσιά με το Πανετολικό. Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα παίζει με την Καλαμάτα.
2: Αύριο στις 6 το απόγευμα στην Κύπρο της Τούμπας. Καλές και αρκετές συνθήκες. Όταν και οι συνθήκες σήμερα θα είναι με βροχή. Από τις 2 η ώρα και μετά νομίζω ότι προλαβαίνεις όταν φύγεις για να πας.
0: Μέχρι και τον καιρό μας λες. Ο Γιώργος Ομίνος όλα τα καλύπτει όλα. Καιρούς, αθλητικά, ποδόσφαιρα. Κακό, ναι. Στο τριήμερο συνέδριο σήμερα τελειώνει τις εργασίες του για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Ναι.
2: Στέφηκε μεγάλη επιτυχία που συνδιοργάνωσε ο ΠΑΟΚ
0: με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έτσι.
2: Σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
0: Έτσι, ΠΑΜΑΚ. Λοιπόν, εξαιρετικές εισηγήσεις, εξαιρετικές αναφορές και βέβαια θα καθιερωθεί, θα γίνει και αυτό ο θεσμός κοντά στους δύο θεσμούς που είναι οι δύο έδρες, η μία της ποντιακής γλώσσας και η άλλη της ρωσικής γλώσσας και του ρωσικού πολιτισμού, τις οποίες δημιούργησε το φιλανθρωπικό ίδρυμα Ιβάν Σαββίδης και λειτουργούν από το 2016 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και αυτό το τριήμερο ήταν με την στήριξη του Προέδρου και Ευεργέτη του ΠΑΟΚ, του Ιβάν Σαββίδη. Και νομίζω ότι όλο αυτό.
2: Ο οποίος μίλησε ότι η ομάδα με σπίτι, με όλα αυτά με καλές ακαδημίες και ούτω καθεξής, όλοι
0: ενωμένοι,
2: ότι μπορεί να κάνει πράγματα και θάματα, να η επόμενη μέρα να είναι βίωνη για το σύλλογο και όχι μόνο για την πόλη.
0: Γιώργο Μήνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι
1: καλά. Καλά, Γιώργο,
0: καλή σου ημέρα. Σας ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Και να συνεχίσουμε λοιπόν να πάμε έξω στη Θεσσαλονίκη να πάρουμε το παλμό της πόλης. Τίμος Φακαλής μαζί μας, τον drone της ΕΡΤ, όπως λέει και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Τίμο, καλό μεσημέρι πλέον, 1:25 η ώρα. Τι κάνεις, πώς είναι έξω, έβρεξε, θα βρέξει, βαραίνει ο ουρανός,
1: όχι,
0: βλέπουμε.
1: Ακόμη, έχει, ο καιρός είναι φορτωμένος. Είμαι εδώ στα δικαστήρια για αυτή την ιστορία με την 20χρονη που έχει συγκλονίσει την Θεσσαλονίκη, που έχασε τη ζωή της μετά την κατανάλωση των, αυτών των ναρκωτικών ουσιών. Είναι μουντός ο καιρός, φορτωμένος θα έλεγα λαϊκά.
0: Περιμένουμε βροχές στην πόλη. Να πούμε σε όσους μας ακούνε ότι από τις 12 ξεκίνησε η λειτουργία του μετρό. Οπότε μετακινηθείτε με το μετρό χωρίς κανένα πρόβλημα. Να σε πάω σε ένα βίντεο που μας το έστειλε η Μπέλα Ιθεριού στο κινητό και μιλάμε, το βλέπω, το ξαναβλέπω. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Με το αυτοκίνητο που μπήκε μέσα σε ταβέρνα ενώ τρώγανε οι άνθρωποι μία τα ξημερώματα και τραυμάτισε 3 μεθυσμένος οδηγός.
1: Και ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο θύμα.
0: Είχαμε 3 ελαφρά τραυματίες.
1: Τρεις ελαφρά τραυματίες. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο νεκρό από αυτή την ιστορία. Ουσιαστικά το
0: έκανε
1: θερινό το κατάστημα.
0: Τι το έκανε θερινό εδώ πέρα, τους έβαλε από κάτω τους ανθρώπους. Δηλαδή τρως με την παρέα σου, ωραία και καλά, Σάββατο βράδυ είσαι έξω. Θα δείξω τώρα το βίντεο και στον Αλέξανδρο τον Τριανταφυλλίδη.
2: Το είδα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να το ρωτήσω για τους Βούλγαρους που πήρε συνέντευξη.
0: Βλέπουμε στο Earth News την συνέντευξη που είχε σε Βούλγαρους καθηγητές
2: σήμερα,
0: οι οποίοι
2: 47 το
0: για τις εκκρεμότητες της Συμφωνίας Ελλάδας-Βουλγαρίας και πού ακριβώς είναι τα ιστορικά κοιμήλια που διεκδικεί η Ελλάδα, η Αθήνα.
2: Και το θέτουμε, Τίμο, γιατί αυτή σου η συνέντευξη παίρνει και άλλη αυτή, φωτίζει διαφορετικά το ζήτημα. Γιατί σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατία λέει ότι οι Βούλγαροι λένε ότι εμείς δεν σας τα παραχωρήσαμε. Σας τα νοικιάσαμε ουσιαστικά.
0: Είναι λίγο ιδιότυπο το καθεστώς. Δεν αποσαφηνίζεται με σαφήνεια.
2: Δεν ξέρω πώς αποσαφηνίζεται, αλλά δεν ξέρω τελικά, επειδή δεν μας δίνουν όλα.
0: Τίμο, ήσουν στη Βουλγαρία. Πήγες, μίλησες με ακαδημαϊκούς Βούλγαρους.
2: Για να
0: λένε,
2: ακούσουμε τι λέει ο Τίμος και αν είναι μπερδεμένα τα πράγματα.
1: Στη Βουλγαρία. Αυτό που είναι δίστατη απόψεις γενικότερα. Καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλοί ιστορικοί πάνω στη Σόφια που λένε ότι κυρίως πιο προοδευτικοί θα έλεγα, οι οποίοι τονίζουν ότι δεν ανήκουν αυτά τα οστά στο Σαμουήλ, δεν έχει αυτό ταυτοποιηθεί, οπότε κρατούν
0: τότε γιατί μικρό...
1: Οπότε κρατούμε μικρό καλά.
0: Άρα κακός, να μας τα δώσουν πίσω αυτό, λένε.
1: Η πλειοψηφία.
0: Γιατί είναι ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί για μας. Έχουν ακόμη πολλά κοιμήλια δικά μας.
1: Αυτό είναι το ένα σημείο. Το δεύτερο σημείο που έμαθα από διάφορες εκεί πέρα κουβέντες που είχαμε και με πολιτικούς είναι ότι αυτή η κουβέντα με την ανταλλαγή κοιμηλίων δεν σταματάει εδώ. Είναι μια, μόλις άνοιξε θα έλεγα αυτή η ιστορία. Οι Βούλγαροι ήδη έχουν βάλει στο μάτι ένα κοιμήλιο το οποίο εκτίθεται αυτή τη στιγμή στο Μουσείο Μπενάκη και είναι το επόμενο το οποίο θα διεκδικήσει η βουλγαρική πλευρά.
0: Αν θα διεκδικήσουν, πρέπει να ξέρουμε και εμείς τι θα διεκδικήσουν.
2: Ποιο είναι αυτό?
1: Είναι ένα βουλγαρικό κοιμήλιο.
2: Αυτό που είπες είναι.
1: Αυτό που μου λένε είναι ότι έχουν όλα τα χαρτιά, όλα τα πιστοποιητικά, ότι ανήκει σε αυτούς, είναι δικό τους, είναι βουλγάρικο.
0: Ποιο κοιμήλιο είναι?
1: Και θα το διεκδικήσουν.
0: Τι αφορά?
1: Είναι εκτίθεται στο Μουσείο Μπενάκη αυτό το κοιμήλιο. Τώρα, το τρίτο σημείο είναι το που βρίσκονται τα. Ελληνική θησαυρή. Mm-hmm. Οι ελληνικοί θησαυροί βρίσκονται στο Σλαβοβυζαντινό Ινστιτούτο Ιβάν Ντούσεφ, είναι στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας, είναι πακεταρισμένο σε αποθήκες, δεν εκτίθεται και τώρα εδώ υπάρχουν δύο εκδοχές.
2: Είναι πακεταρισμένο εκδοχή... δηλαδή, τι πακεταρισμένο?
1: Εννοώ είναι μέσα σε κούτες, δεν εκτίθεται κάπου, σε κάποιο μουσείο.
2: Για ποιο λόγο ρώτησες, για ποιο λόγο το έχουν πακεταρισμένο και δεν το εκθέτουν?
1: Αυτό που λένε είναι ότι επειδή θεωρούνται ότι αν τα βγάλουν και επειδή είναι κάποια λελατημένα, θα θεωρηθούν ότι έχουν λελατηθεί κάποια από Βούλγαρους κτλ.
0: Δεν έχουν λελατηθεί μετά το δεύτερο παγκόσμιο.
2: Δηλαδή τι κάνανε, πετάξανε από τα μοναστήρια τα ελληνικά πετά και πήγαν στην Βουλγαρία, μου.
1: Υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα. Τώρα, υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή τονίζει, μίλησα με τον πρώην Υφυπουργό Πολιτισμού της Βουλγαρίας και μου είπε ότι σε καμία περίπτωση το βασικό είναι ότι κανείς δεν ξέρει, ούτε η ελληνική πλευρά ούτε η βουλγαρική πλευρά, πόσα είναι η ελληνική θησαυρή. Ναι. Αυτό είναι από όλους δεδομένο.
2: Καλά. Ο Μητροπολίτης όμως... εδώ λέει ότι της Δράμας
0: 800 ότι ελληνικά κοιμήλια, 400...
2: 6.000. Για 6.000 μιλήσανε και πήραμε μόνο 48, λένε. Αλλά ναι, έστω αυτά τα 48 μας τα παραχώρησαν όπως παραχώρησαμε και εμείς τα οστά του Σαμουήλ, ή τα παραχώρησαν με χρυσιδάνιο και πρέπει να τα επιστρέψουμε πίσω?
1: Την κυριότητα τόσο για τα οστά όσο και για τα κοιμήλια που πήραμε την έχουν κατέρωθεν οι χώρες. Είναι στη συμφωνία που έχει υπογραφεί. Πάντως, είναι σημαντικό να σας πω ότι, γιατί ρώτησα τόσο τον πρώην Υφυπουργό Πολιτισμού για αυτούς τους ελληνικούς αυρούς που βρίσκονται. Γιατί ακούω διάφορα πράγματα. Ο ίδιος μου είπε ότι βρίσκονται σε αυτό το Ινστιτούτο. Ρώτησα όμως και άλλους ιστορικούς από την Ακαδημία της Βουλγαρίας, οι οποίοι λένε και στη συνέντευξή μας στην ΕΡΤ

0: που κάνει, κάνει στα νύχια επάνω στο αυτό τικ τικ τικ τικ. Λοιπόν, πώς λέγεται αυτό το ξεπακετάρισμα?
1: Unboxing.
0: Το unboxing, και αυτό δεν κάναν unboxing σε αυτά και τα κρατάνε μέσα και τις λέει, και αυτά μπορεί να κάνουν φτερά και να πάνε στις διεθνείς γκαλερί και να είναι για...
1: Βέβαια,
2: να σας πω ότι η Λίνα Μενδώνη χθες,
0: ναι,
2: πάνω σε αυτό το ζήτημα είπε ότι η συμφωνία προβλέπει Έλληνες επιστήμονες να μεταβούν στη Σόφια για να κάνουν καταγραφή και να ερευνήσουν τους ελληνικούς θησαυρούς. Αυτό είναι ένα βήμα.
0: Ωραία. Μακάρι να γίνει αποδεκτό και να μην ζητάνε τώρα που είπες με τον Μπενάκιο και έχουν βάλει στόχο κλπ. Δεν θα βρούμε άκρη με αν... Αυτό θα πούν στο τέλος ότι και τα μάρμαρα του Παρθενώνα έχουν συνειδιοκτησία κλπ. Και θα έχουμε τέτοια τρελά θα βιώσουμε. Δεν μας στάνουν αυτά που έχουμε τους Εγγλέζους. Θα έχουμε και τις Βούλγαρες τώρα τις ιστορίες.
1: Πάντως κλίμα επιδύσουν στη Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία τι κλίμα επικρατεί? Ότι... έχουμε ανταλλαγή, έτσι, αλλά και αλλαγή κυριότητας, ή είναι κάτι σαν χρυσιδάνιο?
0: Σιγά να
1: διαβάζουμε
0: μην πούσα
1: στο
2: την, στη βουλγαρική κοινωνία, επειδή ο Σαμουήλ ήταν ο πρώτος ηγεμόνας, βούλγαρος ηγεμόνας, θεωρούν ότι είναι πλέον δικός τους.
0: Τελείως.
2: Δεν είναι ο χρυσιδάνιος.
0: Δεν επιστρέφεται, δεν επιστρέφεται.
2: Αυτό το έβλεπα και στα μάτια που πηγαίναν και προσκυνούσαν, που υποκλεινόντουσαν στο... στο σκήνομα του Σαμουήλ όλες τις προηγούμενες μέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο.
1: Ευχαριστούμε. Αλέξανδρε, να αποσαφηνίσουμε ότι σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται ο Μητροπολίτης Δράμας Δωρόθεος, οι Βούλγαροι στρατιώτες αφαίρεσαν συνολικά περίπου 800 ιερά κοιμήλια και 430 χειρόγραφα μόνον από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφηνίσης κατά τη Λαϊλασία του 17. Τώρα στους νομούς Δράμα, Σερών, Ξάνθη, στο Σιδηρόκαστρο Δενομός, στο Σιδηρόκαστρο των Σερών, οι Βούλγαροι αφαίρεσαν χιλιάδες αντικείμενα, εκτιμάται περί τα 6.000, και κατέστρεψαν πολύτιμα
0: ιστορικά. Δεν αφαίρεσαν αρχεία μόνο από ορθόδοξους ναούς, αφαίρεσαν από την Ξάνθη και από τον τζαμί.
1: Οπότε αφαίρεσαν τα 48 από τα 6.000.
0: Ναι.
1: Έχουμε πόσες? 5.948.
0: Καλά, γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, ακούτε τον 102 FM της R3, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Διαδαφυλλίδης, μαζί μου στο στούντιο Ελένη Ιατρού, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, πάμε στο πολιτιστικό μας ένθετο. Έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε τον κύριο Χάρη Βλαβιανό, που είναι συγγραφέας, ποιητής, μεταφραστής, για να μας μιλήσει για την Καναδή Αν Κάρσον, η οποία έλαβε το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2026 και τα βιβλία της οποίας έχει μεταφράσει, μερικά από τα βιβλία τουλάχιστον, και ο κύριος Βλαβιανός, για τις εκδόσεις Πατάκη. Κύριε Βλαβιανέ, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, ανοιχτή την καλοσύνη, δώστε μας ένα προφίλ για μια κλασική φιλόλογο, και έναν άνθρωπο που ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα αρχαία ελληνικά και που τιμήθηκε με το πιο σημαντικό, αν θέλετε, βραβείο που έχει πάρει ο Σεφέρης, ο Ελίτης κλπ. Λοιπόν, με η Αν Κάρσον, για την συγγραφική της παραγωγή.
2: Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι

0: ότι δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι είναι μια ιδιοφυή συγγραφέας. Mm-hmm. Ό,τι γράφει είναι πάρα πολύ πρωτότυπο. Επίσης τα βιβλία της, το πρόβλημα που μπορεί να δημιουργήσουν για έναν βιβλιοθηκάριο είναι ότι δεν θα ξέρει πού να τα ταξινομήσει. Μάλιστα. Γιατί κανείς όταν διαβάζει την Κάρσον και θα δει ότι μέσα στα βιβλία της μπορεί να υπάρχουν δοκίμια, μπορεί να υπάρχουν συνεντεύξεις, μπορεί να υπάρχουν λυρικά κομμάτια.
1: Μυθοπλασία, ποιήση.
0: Όλα και δοκίμιο κτλ. Αλλά το πρώτο πράγμα που θα έλεγε κανείς είναι ότι τα κείμενά της είναι υβριδικά και είναι δύσκολο να τα ταξινομήσει κανείς. Και αυτό προφανώς έχει να κάνει με τον τρόπο που σκέφτεται. Δεν είναι με τον τρόπο που γράφει μόνο. Εκτός ότι έχει μια γραφή πάρα πολύ που σε ξαφνιάζει, γιατί κάνει και τρομακτικούς συνδυασμούς. Η κλασική της παιδεία στα κείμενα, στα βιβλία που γράφει, όπως είναι αυτό που έχω μεταφράσει, η αυτοβιογραφία του Κόκκινου, αυτό που θα βγει στο μπατάκι, άντρες σε ώρες εκτός χρόνου κτλ. Είναι οι τρομακτικοί συνδυασμοί που κάνει. Δηλαδή μπορεί να βάλει, ας πούμε, όπως αυτό το βιβλίο που θα βγει τώρα στο μπατάκι, βάζει, ας πούμε, το Θουκυδίδη να συνομιλεί με την Virginia Woolf για το θέμα του χρόνου. Ή μπορεί να βάλει, ας πούμε, το Σιμονίδη να συνομιλεί με τον Paul Τσέλα. Ή στο βιβλίο με το δοκίμιά της, το τελευταίο, το Wrong Norma, βάζει, ας πούμε, τον Όμηρο να συνομιλεί με τον Αμερικανό ποιητή John Ashbery.
1: Τι γνώση προϋποθέτει αυτό, τη μελέτη του Θουκυδίδη και της Βιρτζίνια Γουλ?
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε, προϋποθέτει γνώση μεν, αλλά προϋποθέτει και ένα εφάνταστο μυαλό που δεν θα σταθεί να γράψει για τα αρχαία κείμενα όπως γράφουν οι κλασικοί φιλόλογοι. Έχει πολύ, πολύ έτσι, στιβαρή γνώση των αρχαίων κειμένων. Το ζήτημα είναι πώς θα χρησιμοποιεί. Θα χρησιμοποιεί με έναν τρόπο, δεν τα βλέπει ως μουσιακό αντικείμενο, θα χρησιμοποιεί με έναν τρόπο που τα κάνει χρήσιμα για μας σήμερα, τα κάνει αναγκαία. Δηλαδή ο τρόπος που διαβάζει το αρχαίο παρελθόν δεν το διαβάζει ούτε με παροπίδες, ούτε με στενό μυαλό, ούτε για να πει πόσοι σπουδαίοι είναι οι αρχαίοι. Δεν το κάνει έτσι. Το κάνει με μια συνδυαστική σκέψη που, ας πούμε, όταν διαβάσεις το κείμενο που έχει για τον, λέω παράδειγμα τώρα, για το Θουκυδίδη και τη Virginia Woolf, στην αρχή λες μα πώς θα συνομιλήσουν αυτοί οι δύο, αφού τους χωρίζουν τόσους αιώνες. Και μετά, όταν το ολοκληρώσεις το κείμενο, λες, βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να είχαν συναντηθεί. Και το κάνει Κάρσον.
2: Μεταψύχασε.
1: Επειδή μεταφράσατε τα έργα, τι γνώμη είχε για τους αρχαίους Έλληνες?
2: Αμέσως. Αυτό που λέτε, θέλω να το συνεχίσω λίγο. Πόσο μιλάει στη γλώσσα τη σημερινή και τα σημερινά προβλήματα. Λέτε στο συνοδευτικό του δελτίου τύπου που έστειλε ο Πατάκης, έχει φιλοξενεί ένα απόσπασμα που λέει: εσύ τι λες, Γυριώνη, ποιο είναι το αγαπημένο σου όπλο? Και αυτός απαντάει: το κλουβί, είπε ο Γυριώνης, μιλώντας πίσω από τα γόνατά του. Και του λέει: άλλες, το κλουβί, ερωτηματικό, είπε ο αδελφός του. Ηλίθεια, το κλουβί δεν είναι όπλο. Πρέπει να επιτελεί κάτι για να είναι όπλο. Πρέπει να καταστρέφει τον εχθρό. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος από κάτω. Μέσα στο Γυριώνη κάτι πήρε φωτιά, πήδησε στο πάτωμα και άρχισε να τρέχει και φώναζε μαμά. Δηλαδή, αυτό το κλουβί, η μοναξιά, η απομόνωση. Γι' αυτό σημειώνετε κι εσείς, κύριε Βλαβιανέ, ότι μιλάει για σύγχρονα συζητήματα και θέματα.
0: Ναι, θέλω να πω κάτι, ας πούμε, για τον Γεριόνι τώρα. Ναι. Είναι από τους άθλους του Ηρακλή. Δεν είναι από τους γνωστούς άθλους. Το ξέρουν μόνο αυτοί που ασχολούνται με οι κλασικοί φιλόλογοι, πιο ειδικοί, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
0: Παίρνοντας έναν αρχαίο μύθο, τον εξυγχρονίζει. Αυτό είναι το βασικό. Τι κάνει κανείς με τους μύθους? Γιατί αν τους διαβάσει κυριολεκτικά, μένει, ας πούμε, σε μια ανάγνωση η οποία δεν μπορεί να του λέει και πολλά πράγματα. Αλλά εντάξει, ωραία, είναι ένα διδακτικό πράγμα. Αλλά το να εξυγχρονίσεις έναν αρχαίο μύθο, το κάνουν και άλλοι βέβαια. Το έχει κάνει και ο Longley όταν μιλάει, ας πούμε, έχει αυτή τη φοβερή σκηνή, ένα ποίημα που λέγεται Ανακοχή, που μιλάει για το Ιρλανδικό πρόβλημα, που σκοτώνονται οι ναι. Προτεστάντες με τους Καθολικούς, και βάζει τη σκηνή που πρέπει ο Πρίαμος να ζητήσει το σώμα του Αχιλλέα, του Έκτορα από τον Αχιλλέα, και καταλαβαίνει κανείς ότι για να το πάρει αυτό πρέπει να φιλήσει το χέρι του Φωνιά. Αυτό είναι σαν να λέει ο Longley ότι για να τα βρούνε, δηλαδή να υπάρξει ειρήνη στην Ιρλανδία, αυτό πρέπει να συμβεί. Το κάνει Κάρολ Αντάφι με αυτά τα βιβλία που είχε γράψει για τις γυναίκες, που βάζει την Ευρυδίκη να θέλει να κάτσει στον κάτω κόσμο. Δεν θέλει να ανέβει στον πάνω κόσμο με τον Ορφέα. Θέλει να είναι μια ανεξάρτητη γυναίκα και το κάνει με ένα ειρωνικό τρόπο. Οπότε θέλω να πω, υπάρχουν και τρεις ποιητές που το κάνουν αυτό. Η Κάρσον το κάνει με έναν ιδιοφύη τρόπο. Ας πούμε, ο Γεριώνης είναι ένα παιδί που καταπιέζεται από έναν αδελφό, έχει μια μάνα αδιάφορη. Ο Ηρακλής είναι ένα είδος αδιάφορου και αυτού playboy και σκληρού ανθρώπου. Είναι ένα βιβλίο ενηλικίωσης, οπότε έτσι πληγώνεται. δεν χρειάζεται να σκοτωθεί όπως σκοτώνεται στο μύθο. Σκοτώνεται συναισθηματικά αρχικά.
2: Για να ευλογήσουμε.
0: Για να μπορέσει να δει τον εαυτό του.
2: Έτσι. Κύριε Βλαβιανέ, για να ευλογήσουμε και τα γένια μας εδώ του 102 FM και του 958 βασικά, που είναι ο σταθμός λόγου και τέχνης, το 2019 είχε πρώτο παρουσιαστεί στον 958 το έργο της Αν Κάρσον, «Έρος ο γλυκόπικρος». Ένα εμβληματικό δοκίμιο τότε αφιερωμένο στη διπλή και παράδοξη φύση του έρωτα στην αρχαία ελληνική σκέψη. Και μετά καταχωρήθηκε το συγκεκριμένο δοκίμιο. Να πούμε ότι είναι από τις εκδόσεις Δόμα, αυτό δεν είναι από τις εκδόσεις Παντάγκη. Λοιπόν, καταχωρήθηκε μέσα στα 100 πιο σημαντικά μη λογοτεχνικά, αν θέλετε, κείμενα.
0: Αυτό που έχει κάνει η Κάρσον είναι ότι. Με όλα τα βιβλία βέβαια, γιατί μιλάμε και για τα ποιητικά, εντός αγωγικών ποιητικά, γιατί όπως είπα είναι δύσκολο να τα ταξινομήσει κανείς. Και τα επίσης πάλι δοκιμιακά, που πάλι δεν είναι ένα καθαρό δοκίμιο.
2: Δοκιμιακά,
0: γι' αυτό λέτε,
2: έτσι,
0: κείμενα. Βάση πτώση, έχει καταφέρει να κάνει τα αρχαία κείμενα, κείμενα που όπως είπα πριν μας αφορούν σήμερα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί
1: τους αγαπούσε και τους είχε ως βάση τους αρχαίους Έλληνες. Φιλοσόφους.
2: Έτσι όπως το λέει η Ελένη.
0: Δεν είναι. Νομίζω το πιο αγαπημένο της, αν ήταν να επιλέξει ένα συγγραφέα, νομίζω θα έλεγε τον Όμηρο. Κοιτάξτε, διαβάζει κανείς κάτι επειδή το έχει ανάγκη. Και μετά, αν είσαι συγγραφέας, το κοινωνείς αυτό. Αν έχεις ανάγκη να διαβάζεις τον Όμηρο, πρέπει να μας πείσεις ένα κείμενο γιατί τον διαβάζεις τον Όμηρο. Εάν τον διαβάζεις για να δείξεις πόσο σπουδαίοι ήταν οι Δαναοί που κατατρόπωσαν τους Τρώες, αυτό έχει μικρή σημασία, κατά τη γνώμη μου. Εάν το διαβάζεις όμως γιατί υπάρχει μια άλλη πνευματική ανάγκη, κάτι βλέπεις σε ένα κείμενο, σαν κι αυτό, έτσι, βλέπετε ας πούμε σήμερα, επειδή έγινε και συζήτηση με την Οδυσσέα του Νόλαν, έτσι.
2: Ναι,
0: ο Νόλαν διαβάζει, όλοι στάθηκαν στη Μαύρη Ελένη και τα λοιπά. Λοιπόν, εντάξει, Μαύρη Ελένη, σωστά. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε δει άπειρα έργα με τον Χριστό που είναι γαλανομάτης ξανθός. Δεν μας έχει πειράξει αυτό. Το ζήτημα είναι τι κάνει ο Νόλαν τώρα. Μπορεί να διαφωνεί και να συμφωνεί κανείς. Εστιάζει σε έναν Οδυσσέα ο οποίος αισθάνεται τύψεις που κατέστρεψε την Τρία. Αυτό δεν είναι μέσα στον Όμηρο. Εγώ δεν τον έχω διαβάσει ποτέ έτσι. Τον διάβασε ο Νόλαν. Σε μια Αμερική που κάνει πόλεμο κτλ. Μπορεί αυτό να έχει ένα μήνυμα. Το άλλο δίνει μεγάλη σημασία στο θέμα της φιλοξενίας. Πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κανείς στους ξένους. Σήμερα που έχουμε όλο αυτό το θέμα με τους μετανάστες και τον τρόπο που ο Τραμπ τους πετάει έξω, σαν λες και είναι ας πούμε γουρούνια κτλ. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που περνάει. Επομένως βλέπεις ότι ένας σκηνοθέτης, δεν λέω ότι είναι καλό ή κακή ανάγνωση, τον διαβάζει τον Όμηρο υπό το πρίσμα ενός ανθρώπου που ζει το 2026. Και το βλέπει μέσα σε ένα πολιτικό ας πούμε πλαίσιο που το ζούμε σήμερα. Νομίζω ότι και η Κάρσον αυτό που κάνει είναι διαβάζει τα κείμενα, όπως είπα, με τρομερή οξύτητα, εμβρήθεια και όμως τρομακτική πρωτοτυπία και τολμηρή φαντασία, και τα φέρνει με έναν τρόπο να συνομιλούν μαζί μας.
1: Αλλά και δεν έμενε μόνο εκεί. Στο The Float, ας πούμε, του 2016 είναι 22 μικρά βιβλία, ενώ στη Wrong Norma βλέπουμε ότι το προχωράει παρακάτω, συνεργάζεται με εικαστικούς καλλιτέχνες, χορογράφους, με σκηνοθέτες όπερας, θεάτρου. Είχε πολλές ανησυχίες και εξέφραζε την άποψή της σε συνεργασία πολυεπίπεδη, σε καλλιτεχνικό και πολιτιστικό επίπεδο.
0: Κοιτάξτε, είναι, για να πάρει τον Νόμπελ ένας άνθρωπος που προφανώς είναι πολύ ισχυρός.
2: Θέλω να πω,
0: είναι ένας άνθρωπος όπως τρόπο και ο Σεφέρης, αν διαβάσει κανείς τις δοκιμές, γιατί αναφερθήκατε στην αρχή για τον Νόμπελ του Σεφέρη. Και ο Σεφέρης, ας πούμε, έχει κείμενα για τη μουσική, έχει κείμενα για άλλους συγγραφείς, έχει κείμενα, πολλά κείμενα. Οι δοκιμές του νομίζω ότι είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη ως προς τη σκέψη του Σεφέρη. Επομένως, νομίζω ότι οι συγγραφείς γενικώς, αυτό που μας ενδιαφέρει σε ένα συγγραφέα, είτε είναι ποιητής καθαρόιμος, είτε πεζογράφος κτλ., είναι το βλέμμα του πάνω στα πράγματα. Αυτό μένει.
1: Συνομιλήσατε καθόλου μαζί της μετά τη βραβευσή της, είχατε κάποια επικοινωνία?
0: Της έστειλα, επειδή έχει μεταφράσει Σαφώ, έκανα μια παραλλαγή ενός στίχου της Σαφώς που την αφορά την ίδια.
2: Αυτό που λέτε.
0: Τώρα θα έχει κατακλειστεί από email και τα λοιπά. Επομένως τώρα είναι και λίγο.
1: Ήταν κάτι που δεν το περίμενα, νομίζω.
2: Μισό λεπτό. Επειδή είπατε για τη Σαφώ. Στο έργο που ανέφερα, «Έρος ο γλυκόπικρος», λέει πρώτη Σαφώ αποκάλεσε τον έρωτα γλυκόπικρο. Και όποιος έχει ερωτευτεί, δεν θα διαφωνήσει μαζί της.
0: Ναι, σωστό.
2: Σωστό. Έτσι. Νομίζω ότι.
0: Υπάρχει ένα σταθερό σαφώ πάνω σε αυτό, το ξέρουμε αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά εάν διαβάζει κανεί τι μεταφράσει, και ω μεταφράσει κάνει τρομερή δουλειά και πάλι πρωτότυπη, α πούμε, παίρνει κανεί να διαβάσει μεταφράσει τη σαφώ ή σαφού, όπω λένε κάποιοι άλλοι. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι οι σημειώσει στο τέλο. Που οι σημειώσει που έχει βάλει στο τέλο είναι μικρά δοκιμιάκια. Επομένω, θέλω να πω. Σας λέω ξανά, είναι το βλέμμα της πάνω, όχι μόνο στην αρχαία γραμματεία, γιατί όπως είπα στην αρχή, συνδέει την αρχαία γραμματεία με τον Τσέλαν, με την Virginia Woolf, με τον Ανούι. Στο βιβλίο που έχω κάνει εγώ, έχει ας πούμε μια σειρά από ποίηματα για τον Ανούι, έχει μια σειρά από ποίηματα που αφορούν πίνακες του Χόπερ, έχει μια μικρή βιογραφία σπαστή της Αχμάτοβα. Έχει ένα δοκίμιο στο τέλος για το πώς βλέπαν οι αρχαίοι την γυναικεία ακαθαρσία, μέσα σε εισαγωγικά τη λέξη ακαθαρσία. Επομένως, το μυαλό της πάει σε πάρα πολλές κατευθύνσεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι,
2: λοιπόν,
0: ας πούμε.
2: Κύριε Βλαβιανέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να σημειώσουμε και πάλι για τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριας. Αν Κάρσον, η αυτοβιογραφία του Κόκκινου, με στη μετάφραση ο κύριος Χάρης Βλαβιανός, που έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως και το βιβλίο της Αν Κάρσον, Η ομορφιά του συζύγου, μυθοπλαστικό δοκίμιο σε 29 ταγκό, όπως λέγεται, και στη συνέχεια να πούμε ένα ακόμη βιβλίο, πάλι από τις εκδόσεις Πατάκη, Αν Κάρσον, Λίγα Λόγια. Είναι τρία από τα βιβλία, τρεις από τα πρωτοσέλιδα, τα εξώφυλλα που μοιραζόμαστε μαζί σας, σημειώνοντας ότι και μόνο από αυτά που ακούσατε από τον κύριο Χάρη Βλαβιανό, τον ποιητή, συγγραφέα, μεταφραστή, αρκούν για να σπεύσετε και να ξεφυλίσετε την Αν Κάρσον, την νομπελίστρια πλέον του Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2026.
0: Αν μπορώ να επέμβω, όχι να την ξεφυλίσω, να την διαβάσω.
1: Έτσι.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την διόρθωση. Να είστε καλά, κύριε Βλαβιανέ.
0: Να σας πω κάτι ακόμη πριν κλείσουμε. Τυχαία με βρίσκεται στους Δελφούς.
2: Α, αίμα, συνομότησε το σύμπαν.
1: Σας ζηλεύουμε.
2: Συνομότησε το σύμπαν για να μιλήσουμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βλαβιανέ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Και να πούμε για άλλη μια φορά ότι ο 958 πριν από 7 ολόκληρα χρόνια είχε παρουσιάσει αυτό το έρος ο Γλυκόπικρος, το δοκίμιο της Αν Κάρσον, πριν από 7-8 χρόνια στην εκπομπή Υλικό Ονείρων της Πέννης Τομπρή. Και σήμερα θα υπάρχει αναφορά για τον Διονύση Χαριτόπουλο, ο οποίος και αυτός έφυγε από την ζωή, από την ίδια εκπομπή. Κάπου εδώ, Ελένη Ιατρού,
1: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Πανόραμα Επικαιρότητας.
2: Τι δεν είχαμε σήμερα. Ατανόμπελ σας πήγαμε.
1: Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 11.
2: Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τιμούμε τη σχέση εμπιστοσύνης με τον 102, με την ΕΡΤΡΙΑ και με τους ακροατές και τις ακροάτριες του ραδιοφώνου μας. Να είστε καλά.
1: Καλή σας εβδομάδα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε πρώτο Θεός το επόμενο Σάββατο στις 11 και μερικά πρώτα λεπτά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή, αναφέρει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Στο πεδίο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει την άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία με εκτιμόμενο όφελος 95 εκατομμυρίων ευρώ για την ελληνική παραγωγή. Ενώ αναφέρεται και στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για ενεργειακές επενδύσεις σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο 2028. Παράλληλα, επισημαίνει το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου και την εξέταση πρόσθετων μέτρων στήριξης των αλλιέων. Αναφορά κάνει και στην αποκατάσταση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, ενώ επικαλείται τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και 2,3% το 2027, με ρυθμούς υψηλότερους από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Ο κύριος Τσουκαλάς τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα για όλους. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει να παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, πρωταγωνιστεί διεθνώς και προχωρά με σταθερά βήματα προς το μέλλον, μόνο που αυτή η Ελλάδα υπάρχει κυρίως στις εβδομαδιαίες αναρτήσεις του πρωθυπουργού και όχι στην καθημερινότητα της κοινωνικής πλειοψηφίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και καλεί τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και την επιβολή πλαφών στα κέρδη των διηλιστηρίων. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό, ιδίως μετά την επίσκεψη με ατζέντα πολέμου του Ρούμπιο, ο κύριος Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ζήτησε ουσιαστικά την απομάκρυνση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας ότι είναι ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει ένα νέο πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε ακόμη τον ηγέτη του Κιέβου με σκληρή γλώσσα να πάψει να χτυπά ρωσικά διηλιστήρια πετρελαίου. Δεν εξαρτάται από κανέναν άλλο ηγέτη παρά από τον Ουκρανικό λαό η εκλογή του Προέδρου της, δήλωσε βουλευτής της Ουκρανικής Αντιπολίτευσης ως πρώτη αντίδραση στην πρόταση Τραμπ για αντικατάσταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη της εγχώρια ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Μία 20χρονη στη Θεσσαλονίκη έχασε χτες τη ζωή της μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών σε χώρο εκδηλώσεων. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 20χρονος φίλος της, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο νεαροί βρίσκονταν χθες τα ξημερώματα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με μουσική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εκεί φαίνεται να προμηθεύτηκαν από άγνωστο άτομο ποσότητα ναρκωτικής ουσίας και έκαναν χρήση, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τις αισθήσεις της και να διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης, όπου άφησε την τελευταία της πνοή. Ο 20χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ο 52χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό τα ξημερώματα σήμερα στη Γλυφάδα. Ο άνδρας ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε κύκλωμα εκβιαστών με εμπλοκή προσώπου που συνδεόταν με την αποκαλούμενη Greek Mafia. Παράλληλα, φέρεται να είχε εμπλακεί σε περιστατικά με πυροβολισμούς το 2018 και το 2022. Το 2024 συνελήφθηκε και πάλι για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Μια ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται σήμερα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά, αλλά θα επιμείνουν στην Κεντρική Μακεδονία. Άστατο καιρό με νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 2.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή, χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας.
8: Γεια σας, καλώς ορίσατε και σήμερα στην παρέα μας. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Και τι μεσημέρι είναι αυτό?
7: Συννεφιά.
8: Δεν μοιάζει με τα άλλα.
7: Πολύ συννεφιά και συνεχώς λέμε, να το τώρα θα σκάσει το μπούμ και θα έχουμε μια καταιγίδα.
8: Και θα είναι όμορφα. Θα είναι όμορφα γιατί το χρειαζόμαστε. Είναι σαν να περιμένει κάτι, σαν να κρατάει μέσα του.
7: Ακριβώς.
8: Η ατμόσφαιρα. Είναι περίεργη.
7: Πάντως μεσημεριανές απογευματινές ώρες πολύ πιθανό να τις δούμε και να τις ακούσουμε τις βροντές και τις βροχές και τις καταιγίδες. Αλλά από εβδομάδα έχουμε και άλλα με τον καιρό, Μαριάννα.
8: Και συγκεκριμένα από Τρίτη, όχι από αύριο, από Τρίτη λέει θα αρχίσει να γίνεται ο καιρός λίγο χειμωνιάτικος. Θα ενταθούν βροχές και καταιγίδες και μάλιστα σε μεγάλα υψόμετρα πολύ πιθανό να δούμε και χιόνια.
7: Κοίτα να δεις, αρχίζουμε σιγά σιγά και μπαίνουμε σε αυτό το κλίμα του φθινοπόρου.
8: Και δεν είμαι έτοιμη καθόλου. Σε πρώτο πλάνο έχω ακόμα το μαγιό και την πετσέτα θαλάσσης.
7: Αυτό είναι αλήθεια.
8: Αχ, και τι θα κάνουμε.
7: Θέλουμε να κρατήσει όσο γίνεται αυτή η κατάσταση για να μην αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε ζέστα, πετρέλαια κτλ. Γιατί είναι δύσκολο χειμώνα, το ξέρουμε πολύ καλά στο πετσί μας αυτό.
8: Έτσι, αν γίνεται να κρατήσει να αυτό κρατήσει κανένα πεντάμινο μέχρι την άνοιξη.
7: Μέχρι επόμενο,
8: καλά, δεν θα είναι.
7: Την επόμενη εποχή.
8: Τι ωραία τι κανονίζουμε μεταξύ.
7: Ναι. Περικλής Κλιγκόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να περάσουμε όμορφα μεσημέρι Κυριακής έως τις 3 πάντα στον 102 FM της ΕΡΤ3.

0: καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Λοιπόν, όχι άλλο αίμα, όχι άλλο φόβος. Και μιλάμε για την πρόσφατη ματηρή επίθεση, την Πέμπτη, που έγινε σε βάρος 32χρονου αντιφασίστα από δύο νεοναζί ακροδεξιούς στην Ελευσίνα. Το θύμα έβγαζε βόλτα τα σκυλιά του όταν τον πλησίασαν οι νεαροί, οι οποίοι δήλωσαν, όχι δεν θα το έκαναν, με καμάρι το ότι φασίστας είμαι. Είδαμε και τα βιντεάκια.
2: Έτσι, το είδα πρωί σήμερα για να φτιάξει μέρα μου.
1: Επιτέθηκαν και τραυμάτισαν τον 32χρονο αντιφασίστα με μαχαίρι στο πόδι.
2: Ένας 22χρονος και ένας 18χρονος ταυτοποιήθηκαν από την ελληνική αστυνομία, παραδόθηκαν κιόλας, ο ένας την Παρασκευή, ο άλλος χθες. Αρχικά η κατηγορία αφορούσε επικίνδυνη σωματική βλάβη, όμως πλέον έχει αναβαθμιστεί σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.
1: Αυτό είναι το καλό νέο.
2: Ναι,
1: έτσι. Σε σχέση με το κακό και την επίθεση που δέχτηκε ο 32χρονος. Και όπως ξεκινήσαμε, έτσι και θα τελειώσουμε, όχι άλλος φόβος, όχι φόβος και σίγουρα όχι αίμα.

φεύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Missing home, only know you love her when you let her go.
1: Συνέντευξη. Εδώ είμαστε λοιπόν και είναι μεγάλη μας χαρά που θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Κωνσταντίνο Ραβνιωτόπουλο για μια πολύ ωραία ιστορία που θα γίνει εδώ στη γειτονιά μας, Μαριάννα, στη Ζόγια.
2: Στην αγαπημένη μας Ζόγια, σε δύο Πέμπτες που θα ακολουθήσουν, θα είναι εκεί ο Κωνσταντίνος Ραβνιωτόπουλος με κάτι ξεχωριστό.
1: Δύο ιστορίες με κοινό σημείο αναφορά στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα συναντηθούν στην παράσταση SKG στην καρδιά της πόλης. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
3: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Για λοιπόν να μιλήσουμε για αυτή την παράσταση, αφού πρώτα πούμε για όσους δεν γνωρίζουν ότι είσαι ένα πολυτάλαντο πλάσμα.
3: Λίγο ταλαντούχο, ας πούμε, τώρα το πολύ δεν το ξέρω.
1: Γιατί έχεις ασχοληθεί με πολλά.
2: Πολυμορφικός, να πούμε.
1: Σκηνοθεσία, έτσι, σε συντακτική ομάδα εκπομπών στην τηλεόραση, παρουσιαστής σε μουσικές εκδηλώσεις. Έχεις κάνει πάρα πολλά, αλλά έχω την εντύπωση ότι πάνω απ' όλα είσαι ηθοποιός, έτσι.
3: Ηθοποιός και stand-up comedian, αυτά τα δύο είναι τα βασικότερα.
1: Το stand-up είναι ένα ιδιαίτερο και δύσκολο, έτσι, για τον ηθοποιό.
3: Πάρα πολύ. Και εντάξει, τώρα πραγματικά μπορώ να πω ότι είμαι από τους θεμελιωτές του είδους.
1: Πολλά χρόνια είσαι στο stand-up. Γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολύ κόσμο που κάνει stand-up.
3: Έχουν βγει πάρα πολλά νέα παιδιά, καταπληκτικά. Πάμε τώρα πίσω στο θέατρο.
1: Η ιδιαιτερότητα, για να κλείσουμε αυτή την αναφορά στο stand-up, είναι ότι τα κείμενα συνήθως στο stand-up είναι που τα γράφεις εσύ ο ίδιος, έτσι.
3: Ναι, φυσικά είναι δικά μας και δεν υποδιόμαστε κάποιον.
1: Ακριβώς.
3: Είμαστε εμείς ο εαυτός μας.
1: Εσείς και το κοινό.
2: Και διαμορφώνονται και την ώρα της παράστασης με το κοινό, δηλαδή μπορεί να αλλάξουν.
1: Δεν υπάρχει διάδραση, από όσο ξέρω.
3: Τώρα αυτό είναι λίγο μύθος, να σου πω την αλήθεια. Όλοι έχουν το κείμενό τους. Τώρα λίγο να παίξεις με το κοινό, ναι. Και μάλιστα όταν το κάναμε εμείς, μετά από κάποια χρόνια που ήρθαν οι νεότεροι, κατηγορηθήκαμε ότι μιλάμε με το κοινό. Και τώρα, ας πούμε, έχει γίνει το crowd work σημαία σε όλους.
2: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι το κοινό να περνάει καλά. Καλά. Ακριβώς. Πιστεύω ότι θα περάσει τις 2 Πέμπτες, 15 και 29 Οκτωβρίου εδώ στη Ζόγια, όπου θα μας παρουσιάσεις δύο μονολόγους, το Φυλάδι αντί Στεφάνων του Παναγιώτη Γκούβερη.
3: Ακριβώς.
1: Και τις Κίτρινες του Λύπης της Μαρίας Τσιρονά. Μίλησέ μας για αυτούς τους μονολόγους.
3: Αχ, τι να πω, είναι δύο μονόλογοι τελείως ξεχωριστοί. Κάνω δύο εντελώς διαφορετικούς ήρωες μεταξύ τους. Τον Φυλάδι, και αυτό ακριβώς τον προσδιορίζει κιόλας. Ούτε καν ο ίδιος θέλει να μας πει τι δουλειά κάνει, δεν μας λέει το όνομά του. Mm-hmm. Με λέει Φυλαδιάς, μοιράζω φυλάδια. Mm-hmm. Φαντάζω τώρα ένας άνθρωπος που τον προσδιορίζει η ιδιότητά του. Mm-hmm. Και τον προσδιορίζει μάλιστα και τον κατατάσσει και στους φτωχούς ανθρώπους.
1: Mm-hmm.
3: Του ανθρώπου του μόχου, του νεμεροκάμματο. Από την άλλη, είναι ο Κώστας, ο συνονόματός μου, ο οποίος είναι, χωρίς κιόλας να το θέλει, ένας πολύ διασκεδαστικός τύπος, λαϊκός τύπος παρότι δικηγόρος, που κάνει τις αγορές του μέσα στην πόλη, απολαμβάνει την πόλη, αγοράζει καθημερινά πράγματα για το αγαπημένο του Μαρινάκι, που το υπεραγαπάει αλλά το έχει κακομάθει. Και έτσι μια μέρα που ξεκινάει να του πάει τις περίφημες Κίτρινες του Λύπες στο γραφείο του, ταυτόχρονα δεν θυμάται ότι τα ξημερώματα αυτή τον έχει παρατήσει.
2: Ναι,
3: είναι πολύ πιο κωμωδία βέβαια. Και έτσι βλέπουμε ένα, πώς να το πω, ένα χουνέρι, όπως λέμε, ένα φιάσκο, που τον ακολουθεί σε όλους τους δρόμους της πόλης, μέχρι που γίνεται κάθιδρος, σημαίνει κάτι ακόμα που τον φέρνει σε ακόμα δυσκολότερη θέση, μετά εμφανίζει το Μαρινάκι και αυτός είναι πλέον δίχτυνα που έχει ξεπεράσει τα όρια του Κώστα. Γιατί από την άλλη, αν δούμε τον Φυλάδιο,
1: ναι,
3: είναι σε πολύ πιο δύσκολη θέση ο Φυλάδιος. Mm-hmm. Είναι άλλο να έχεις και πέντε φράγκα που λέει και η μανούλα μου,
1: ναι,
3: και άλλο να μην έχεις.
2: Ναι, είναι μια παρηγοριά.
3: Ακριβώς. Και γι' αυτό στο τέλος της παράστασης, κάπου αυτούς τους δύο, εγώ δηλαδή κάνω μια μικρή αυθαιρεσία, να το πω έτσι, με έναν πολύ παράξενο καρμικό τρόπο οι ζωές τους κάπως συναντιόνται, έστω και πάρα πολύ αργά.
2: Ένα, εγώ τώρα θέλω να μάθω τι γίνεται.
1: Κωνσταντίνε,
2: άρα πρέπει μια από τις 2 Πέμπτες να είμαστε εκεί στη Ζόγια.
1: Κωνσταντίνε Ραβιωτόπουλε, πες μας λίγο, είναι μια παράσταση δοκιμασμένη με την έννοια ότι έχει παρουσιαστεί σε κοινό ή θα κάνει εδώ πρεμιέρα?
3: Όχι. Όχι, είναι πρώτη φορά παίζεται στη Θεσσαλονίκη, κάνει πρεμιέρα Θεσσαλονίκη, άρα και παγκόσμια πρώτη.
2: Καταπληκτικό είναι αυτό.
3: Γελάω πολύ, συγγνώμη τους ανθρώπους που λένε παγκόσμια πρώτη, ρε φίλε, εντάξει, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, είναι υπερβολή.
3: Δεν παίζεται και στο Ματατσούτσες, ας πούμε, να πω, δεν
1: ξέρω.
3: Κάνετε.
1: Σωστό.
2: Και όμως, επί της ουσίας είναι παγκόσμια πρώτη. Μπορείς να το λες
3: ελεύθερα. Είναι παγκόσμια πρώτη. Εγώ τις κίτρινες του Λίπες τις είδα σε ένα από τον Αντώνη, τον Γιάννη τον Καραντώνη, που έδινε την πτυχιακή του με αυτό το μονόλογο. Δηλαδή θέλω να πω ότι τόσο πολύ ενδιαφέρομαι για τα πολιτιστικά που μπορώ να βρεθώ οπουδήποτε, και είπα ότι αυτό το μονόλογο πρέπει να τον ανεβάσω. Βέβαια το κάνω περισσότερο κωμωδία, και μετά σκέφτηκα να τον μπλέξω με έναν άλλον μονόλογο που επίσης η κοινή του αναφορά να είναι η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, παιδιά, όταν λέμε Θεσσαλονίκη,
1: όταν λες το έργο έχει πολύ Θεσσαλονίκη, πες ακριβώς τι εννοείς. Δηλαδή υπάρχουν αναφορές στην πόλη, στον τρόπο ζωής των Θεσσαλονικίων,
3: τον δικηγόρο ειδικά.
1: Ναι.
3: Ξεκινάει από πολύ κεντρικούς δρόμους, από την Εγνατίας με Βενιζέλου, κατηφορίζει εκεί τη Βενιζέλου, φτάνει στη λεωφόρο, αλλά αυτά τα διηγείται, φτάνει στη λεωφόρο Ηρακλείου, πρέπει να πάει στο γραφείο της Μαρίνας που είναι τσιμισκή με ίωνος δραγούμνικη και κάνει και στην Κομνηνών. Μας λέει από ποια μαγαζιά παίρνει τα δωράκια του για αυτήν, από το Ιντιμίσιμη, το ξέρω εγώ, το ένα, το άλλο κλπ. Έχει δηλαδή τόση πολύ Θεσσαλονίκη, όπου στο τέλος αυτός καταλήγει σχεδόν να ζοριάζεται από ένα άλλο φιάσκο που συνέχεια που παθαίνει, που καταλήγει να ζοριάζεται στη Μητροπόλεως και λέει κιόλας, αλλά για να μην λέει τροπιαστό, στηρίχτηκα από ένα φανάρι, γιατί είχε δικηγόρος. Έχουμε και
1: είναι
3: ένα
1: τώρα, τώρα. Ανάσκελο δεν είναι και ό,τι καλύτερο, ναι.
3: Τώρα, στην ιστορία του Παναγιώτη Γκούβερη, το Φυλάδι αντί Στεφάνων, υπάρχει μια, ας πούμε, πολύ γερή δόση Θεσσαλονίκη από την άλλη άποψη, από έναν άνθρωπο που τη γυρίζει συνέχεια καθημερινά
1: για το μεροκάματο.
3: Για το μεροκάματο. Και έχει δύο συγκλονιστικές λεπτομέρειες, έχει πολλές λεπτομέρειες, αλλά δύο είναι αυτά που αναφέρει την πόλη. Έχει χωρίσει τη Θεσσαλονίκη σε περιοχές των Γκούντις όπου πηγαίνει για την φυσική του ανάγκη.
1: Ναι, ναι.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
3: Είναι κάτι που όλοι το σκέφτομαι, αλλά αυτός τώρα.
1: Οι άνθρωποι αυτοί περάζονται στον δρόμο. Ναι,
3: ναι, βέβαια, που πάει. Και λέει, όταν είμαι στο κέντρο πηγαίνω πάντα στα Γκούντι της Αγίας Σοφίας. Όταν είμαι Παπαναστασίου, στα Γκούντι της Χαριλάου.
2: Έτσι, είναι καταστήματα που μαζεύουν πολύ κόσμο και φερνάς απαρατήρητος αν μπεις μέσα.
3: Ναι.
1: Σωστό, πολύ
3: σωστό. Ειδικά, ας πούμε, και στην ιστορία του Κώστα, στις κίτρινες του Λίπες, όταν μιλάω για τη Χάντ και το κτηματολόγιο, παίζοντας τη Ζόγια, δηλαδή, είναι φοβερό, παιδιά, αυτό πραγματικά. Απλώνω το χέρι μου και σχεδόν πιάνω τη Χάντ και το κτηματολόγιο.
1: Έτσι είναι, σε απόσταση
3: ένα. Φυσικά υπάρχει εμπειρία του stand-up, δηλαδή ο κόσμος στη Ζόγια είναι πάρα πάρα πολύ δίπλα μου, κοντά μου πια.
1: Έτσι είναι.
3: Πολύ κοντά μου.
1: Είναι μια ανοιχτή εγκαλιά.
3: Αυτό με βοηθάει πολύ, ειδικά στις κίτρινες του Λίπες που είναι πολύ πολύ πιο κωμωδία.
1: Εμείς θα ευχηθούμε πολύ πολύ καλή επιτυχία, να γεμίσει η Ζόγια, να περάσεις καλά, και αν περάσεις εσύ καλά και βγει η παράσταση όπως το θέλεις, θα περάσει
2: θέλεις
1: και ο κόσμος καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και
3: μόνο να πω ότι προς το παρόν και μέχρι, και μέχρι και την Πέμπτη έχω ρίξει που λέμε το διάβασμα της αρκούδας. Δηλαδή έχω αρχίσει να μαθαίνω περίπου από τις 10 Αυγούστου, γιατί είναι και οι δύο πολύ απαιτητικοί μονόλογοι.
1: Και είναι και δύσκολο είδος.
3: Πάρα πολύ. Θα γίνει ένα μικρό διαλυματάκι έτσι με μουσική για να καλύψουμε κάπως και τα δύο.
1: Ναι, και μια ανανάσα και μετά.
3: Αλλά ναι, ναι, έχει πέσει πάρα πολύ διάβασμα και πάρα πολύ άκουσα.
2: Πολύ δουλειά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
3: Και, κόσμου, και ευχαριστώ και το ραδιόφωνο σας και εσάς προσωπικά για τη στήριξή σας.
1: Να είσαι καλά, καλή επιτυχία, Κωνσταντίνε.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, καλή σας μέρα.
2: Γεια και να είσαι καλά.
1: Ήταν ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Ραβνιωτόπουλος.
2: Να θυμίσουμε 5η 15 και 5η 29 Οκτωβρίου στη Ζόγια, εδώ δίπλα μας.

0: σκοτεινή, ρε παιδιά. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
1: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
5: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
4: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
5: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

γλώσσα. Στο τέρας της πόλης ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρισα από τον πόθο μου να μάθω. Κορόιδεψα τη δίψα μου να δω. Γιατί είμαι εδώ, γιατί είμαι εδώ. Μεγάλωσα με στήματα χημίας, με στήλ δοσοληψίας, με βλέμματα συμπάθειας και άσκοπης προσπάθειας. Μεγάλωσα

μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα, γόνατα λυγισμένα.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: το 1946, στις 11 Οκτωβρίου, γεννήθηκε ο μουσικός Daryl Hall.
2: Μεγάλωσε σε οικογένεια με μουσικές επιρροές και από όταν ήταν φοιτητής άρχισε να ασχολείται πιο συστηματικά με τη μουσική.
1: Στα τέλη της δεκαετίας του 60 γνώρισε τον John Oates και οι δυο τους ξεκίνησαν να συνεργάζονται. Το 1972 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ ως Hall and Oates. Τα επόμενα χρόνια δημιούργησαν έναν ήχο που συνδύαζε pop, rock, soul και R&B. Η μεγάλη επιτυχία ήρθε τη δεκαετία του 80 όταν έγιναν ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα στην ιστορία της pop μουσικής. Παράλληλα με το συγκρότημα, ο Daryl Hall ασχολήθηκε και με τη δική του μουσική. Το 1986 κυκλοφόρησε το πρώτο του solo album, ενώ τα επόμενα χρόνια συνέχισε να ηχογραφεί και να συνεργάζεται και με άλλους μουσικούς.
2: Από τη δεκαετία του 2000 παρουσίασε και τη δική του μουσική εκπομπή, υποδεχόταν διαφορετικούς καλλιτέχνες, παίζαν μαζί ζωντανά. Μια εκπομπή που ξεκίνησε διαδικτυακά το 2007 και αργότερα μεταφέρθηκε στην τηλεόραση.
1: Από τα τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία των Hall & Oates ήταν και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το Man Eater.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Αργήσαμε λίγο σήμερα να κάνουμε το ταξιδάκι στο παρελθόν, αλλά δεν πειράζει. Αρχικά να πούμε πως σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κοριτσιού.
2: Και όχι μόνο, είναι και η Ευρωπαϊκή ημέρα δωρεάς οργάνων σώματος και μεταμοσχεύσεων.
1: Και αν κάνουμε το ταξίδι στο παρελθόν και στα γεγονότα, 787 η 7η Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια καταδικάζει τους εικονομάχους και τους εικονολάτρες, διατυπώνοντας το δόγμα ότι η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό και στις εικόνες προσφέρεται απλή τιμητική προσκύνηση.
2: Το 1961 σαν σήμερα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψηφίζει μομφή κατά της Νοτίου Αφρικής για το Απαρτχάιντ.
1: Ενώ το 1990 ο Μεξικανός διπλωμάτης και συγγραφέας Οκτάβιο Πας βραβεύεται με το Νόμπελ Λογοτεχνίας.
2: 1922 σαν σήμερα γεννιέται ο ζωγράφος Επαμεινώντας Παπαδόπουλος, γνωστός διεθνώς ως Νόντα, ένας από τους διαπρεπέστερους εκπροσώπους του εξπρεσιονισμού.
1: Το 1937 γεννιέται ο Άγγλος ποδοσφαιριστής Μπόμπι Τσάρλτον.
2: Το 1896 αν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο αυστριακός συνθέτης Άντων Μπρούκνερ, διακρίθηκε κυρίως για συμφωνίες.
1: Και το 2005 έφυγε η ποιήτρια Ρένα Καρθέου.

0: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα και να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να πω: Μαριάννα μου, πέρασε έξω από το Αλκαζάρ. Δεν μπήκα μέσα, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα. Εντυπωσιακό.
1: Θα πάμε να μπούμε και μέσα.
0: Χαμζά Μπέι. Σήμερα παραδόθηκε στο κοινό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης.
1: Το Μόμους έχει αναλάβει τη διαχείριση του χώρου, ο οποίος θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις αλλά και ειδικές πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας και συμβατές με την ιστορία και το χαρακτήρα του μνημείου. Η πρώτη έκθεση έχει στο επίκεντρό της στη Θεσσαλονίκη. Η είσοδος για τις δύο αυτές πρώτες εβδομάδες θα είναι δωρεάν. Στη συνέχεια θα ισχύει συμβολικό χαμηλό εισιτήριο.
0: Και πότε μπορείτε να το επισκεφτείτε? Από Τρίτη έως Κυριακή, από τις 10 το πρωί στις 6 το απόγευμα. Θα είναι κλειστό τις Δευτέρες.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, πάμε με έναν ωραίο Βασίλη Παπακοσταντίνο στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες.
1: Με συνέργειασε.

μη δίνεται βοήθεια, ούτε μαγκούρα στο προσκέφαλο σήμα. Γιατί θα δέρνει κάθε μέρα τα παιδιά της, κι όταν μιλάω θα με λέει

τώρα να ακούγεται η φωνή μου. Με πιάνει τρόμος από ίσκιους μακρινούς. Χρυσάφι μοιάζει η συντροφιά σου στη ζωή μου. Κι η όμορφιά σου μου γιατρεύει τους καημούς. Ρε Μπάρμπα, κάτσε να μας πεις μια ιστορία. Πώς ήταν τότε η μανούλα μας παλιά. Έπεφτε ξύλο σαν γινόταν φασαρία. Ή σας μανούριζε με

0: πως ύστερα έγιεμς ληστές. Το κοριτσάκι μας το ντύσανε γριούλα.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση, ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά το θάνατο της συνομήλικης φίλης του, με την οποία φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Ο 20χρονος διώκεται επιπλέον για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό πλημελήματος, ενώ ζήτησε και έλαβε από την ανακρίτρια προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε παραμένει η υποκράτηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο 20χρονοι βρίσκονταν χτες τα ξημερώματα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με μουσική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εκεί φέρεται να προμηθεύθηκαν από άγνωστο άτομο ποσότητα ναρκωτικής ουσίας MDMA και έκαναν χρήση, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τις αισθήσεις της και να διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα. Στο πεδίο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει την άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία με εκτιμόμενο όφελος 95 εκατομμυρίων ευρώ για την ελληνική παραγωγή, ενώ αναφέρεται και στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για ενεργειακές επενδύσεις σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028. Παράλληλα, επισημαίνει το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου στα 32 λεπτά ανά λίτρο για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου, καθώς και την εξέταση πρόσθετων μέτρων στήριξης των αλλιέων. Κάνει αναφορά στην αποκατάσταση των ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, ενώ επικαλείται τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και 2,3% το 2027. Σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα για όλους. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει να παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, πρωταγωνιστεί διεθνώς και προχωρά με σταθερά βήματα προς το μέλλον. Μόνο που αυτή η Ελλάδα υπάρχει κυρίως στις εβδομαδιαίες αναρτήσεις του πρωθυπουργού και όχι στην καθημερινότητα της κοινωνικής πλειοψηφίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, και καλεί τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και την επιβολή πλαφών στα κέρδη των δηληστηρίων. Την απομάκρυνση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι είναι ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει ένα νέο πρόεδρο. Ο Τραμπ κάλεσε ακόμη τον ηγέτη του Κιέβου με σκληρή γλώσσα να πάψει να χτυπά ρωσικά διηλιστήρια πετρελαίου. Δεν εξαρτάται από κανέναν άλλο ηγέτη παρά από τον Ουκρανικό λαό η εκλογή του Προέδρου, της δήλωσε βουλευτής της Ουκρανικής Αντιπολίτευσης σε μια πρώτη αντίδραση στην πρόταση Τραμπ για αντικατάσταση του Ζελένσκι. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 309 στραυματίστηκαν σε επίθεση που σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίτ στο Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από τη θανατηφόρα επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο και υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου, τονίζοντας ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Στο διεθνή χώρο παραμένουμε, καθώς σύγκρουση μεταξύ Νταλίκας και λεωφορείου είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 27 στην περιοχή Ακχισάρ της Τουρκίας. Πληροφορίες τοπικών μέσων για το δυστύχημα αναφέρονται σε τουριστικό λεωφορείο με αδιευκρίνιστο για την ώρα αριθμό επιβατών. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Ξεχωρίζει το ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στις 9 στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στις 5 το απόγευμα ο Ηρακλής υποδέχεται το Λιβαδιακό και η Κηφισιά θα αναμετρηθεί με τον Πανετολικό, ενώ στις 7 ο Άρης θα υποδεχθεί το Βόλο. Μια ματιά στον καιρό, άστατος προβλέπεται σήμερα σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επιμείνουν στην Κεντρική Μακεδονία. Άστατο καιρό με νεφώσεις, παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα σημειώσει πτώση και θα κοιμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 4.
2: Όλα θέατρο.
3: Αντών Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Αυταξόπουλος και ένας θίασος σπουδαίων ηθοποιών.
2: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
8: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
7: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
8: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα. Η βροχούλα πάει και έρχεται, πάει και επιστρέφει έξω.
7: Αυτό το δυνατό που περιμέναμε κλείνουν. Ακόμα δεν έχει
8: όχι,
7: γίνει.
8: Όχι, δεν έχει γίνει, αλλά έχουμε έξω ένα ψηλό βροχό.
7: Κάτι είχε πει ότι μπορεί να είναι πιο αργά το απόγευμα.
8: Το απόγευμα, οι απογευματινές ώρες είναι που περιμένουμε λίγο βροχούλα.
7: Εδώ θα είμαστε όλα, θα τα ζήσουμε.
8: Ακριβώς.
7: Πάμε να ξεκινήσουμε με κάτι αγαπημένο τη δεύτερη ώρα.
8: Αφού πούμε ότι ο Περικλής Κλιγκόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε.
7: Ναι, και ποιο θα μα βοηθήσει να το ακούσουμε άλλωστε. Ο Περικλής. I say a little prayer τη της Αρίθα Φράγκλιν, σαν σήμερα το 1968 έλαβε χρυσό δίσκο.
8: Μ' αρέσει πολύ αυτό. Πάμε.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Σήμερα θα πάμε σε πλατεία. Πάμε πλατεία, που έλεγε
2: πλατεία,
1: παλιά.
2: Βέβαια, πλατεία παιδαγωγών, από εκεί να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, βρίσκεται στη γωνία των οδών Φιλίππου και Αγίας Σοφίας και πήρε το όνομά της προς τιμήν των σημαντικών παιδαγωγών και δασκάλων. Φιλοξενεί την πρωτομία του Αλέξανδρου Δελμούζου, κορυφαίου παιδαγωγού και ιδρυτή του πειραματικού σχολείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και άλλες πρωτομές εξέχοντων δασκάλων της εκπαίδευσης.
1: Θα μας πείτε δύο λόγια για το πειραματικό, είναι
2: αφού το θέλετε
1: ιστορία,
2: και το,
1: έχει
2: ζητάτε,
1: ιστορία.
2: Έτσι, με δάκρυα στα μάτια θα σας πω. Λοιπόν, ακούστε με προσοχή. Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1929 και άρχισε να λειτουργεί το Νοέμβριο του 1934, συνδεδεμένο με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε με σκοπό την παιδαγωγική μόρφωση των φοιτητών του Πανεπιστημίου, εφαρμοσμένες παιδαγωγικές μεθόδους. Και πρώτος επόπτης υπήρξε ο Αλέξανδρος Δελμούζος, ο οποίος παραιτήθηκε το 1937 υπό την πίεση του καθεστώτος Μεταξά. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής το κτίριο επιτάχθηκε και τα μαθήματα συνεχίστηκαν προσωρινά σε άλλα σχολεία.
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος, ιδιαίτερα αυτοί που είναι σχετικά κοντά στο πειραματικό, θέλουν και τώρα και σήμερα, είναι ένα ιδιαίτερο και καλό σχολείο, mm-hmm, να στέλνουν τα παιδιά στο πειραματικό. Πάμε τώρα και σε κάτι που είναι λίγο θρίλερ. Πάμε
2: για
1: στην
2: πες.
1: Πλατεία Δαναΐδων.
2: Αχα.
1: Ο Δαναός ήταν βασιλιάς του Άργους, ναι, και αδελφός του Αιγύπτου.
2: Αχα.
1: Οι 50 κόρες του Δαναού, οι Δαναΐδες, παντρεύτηκαν τους 50 γιους του Αιγύπτου.
2: Άκου τώρα προξενιό.
1: Τους Αιγυπτιάδες, σύμφωνα με το μύθο. Με εξαίρεση μία, καλός άνθρωπος ήταν αυτή.
2: Δεν
1: η
2: το ξέρουμε
1: Τερμίστρα,
2: αυτό. Μπορεί να ήταν απλά συμφεροντολόγα.
1: Μα αυτή δεν σκότωσε. Η μία.
2: Γιατί άραγε.
1: Οι υπόλοιπες 49 κόρες σκότωσαν τους συζύγους τους την πρώτη νύχτα του γάμου.
2: Θα μου πεις τώρα ότι οι 49 ήταν κακές και η μία καλή.
1: Όχι, γιατί... απλά προσπαθώ να δω γιατί σκότωσαν. Με διαταγή του πατέρα τους, θα έλεγα, αν δεν ήταν διαταγή του πατέρα τους, τι δεν ανταπεξήλθαν καλά.
2: Δεν ξέρουμε τι είχε συμβεί. Θέλω να έχω εγώ όλα τα στοιχεία για να αποφανθώ.
1: Με συγχωρείτε για το βιχαλάκι, είπαμε, είμαστε από χθες. Αρρωστούλες. Λοιπόν, σύμφωνα με το μύθο, όπως είπαμε, με εξαίρεση την υπερμίστρα, οι υπόλοιποι 49 σκότωσαν τους συζύγους. Σαν τιμωρία για αυτή τους την πράξη, καταδικάστηκαν στον Άδη να γεμίζουν αιώνια έναν τρίπιο πίθο.
2: Τετριμένων πίθων.
1: Ακριβώς. Και βέβαια η ονοματοδοσία και στο όνομα αυτό Δαναΐδες γίνεται από τους Δήμους, γιατί δεν είναι μόνο αυτές από την ελληνική μυθολογία, έχουν πάρει πολλές ονομασίες,
2: ναι, ναι,
1: και έχουν γίνει τοπονύμια.
2: Πάντως τις φαντάζεσαι τις 49 τις Δαναΐδες να τραγουδάνε όλες μαζί στους συζύγους τους, να πεθάνεις, να πεθάνεις, να πεθάνεις.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Την παρακάτω, όχι ακριβώς μικρή ιστορία, αλλά τις σκέψεις του Δημήτρη Χόρν τις βρίσκουμε από ένα βιβλίο του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μικρές ιστορίες λοιπόν και Δημήτρης Χόρν.
2: Ένας εξαιρετικός ηθοποιός, απίστευτα υπέροχος ηθοποιός και τίποτα και δεν είναι τυχαίο τελικά.
1: Και βοητευτικός άντρας. Ναι.
2: Είχε πει ο Δημήτρης Χόρν, πρωτοέπαιξα σε ηλικία 6 μηνών. Ήταν ένα έργο του πατέρα μου που λεγόταν «Οι γειτόνισσες». Το είχε παίξει η Κυβέλη που ήταν και νονά μου. Με κρατούσε στην αγκαλιά της. Μετά έπαιξα σε ηλικία 4 ετών, μεγάλος.
1: Όχι μόνο οι ξένοι παιδιά θαύματα.
2: Μα τι τώρα.
1: Και οι Έλληνες.
2: Είπαμε, ένας μεγάλος καλλιτέχνης ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία. Μετά λοιπόν έπαιξα σε ηλικία 4 ετών με την Κυβέλη πάλι στην ώρα του Ήψεν, όπου έκανα ένα από τα παιδιά. Ξαναέπαιξα σε ηλικία 11 ετών με την
1: Μαρίκα
2: Κοτοπούλη στη μαμά Κολυμπρή. Από παιδί ήμουνα μέσα στο θέατρο λόγω του πατέρα μου. Τον κινηματογράφο δεν τον αγάπησα. Δεν πήγαινα σινεμά, αλλά είδωλα είχα. Την Γκρέτα Γκάρμπο, τον Κλαρκ Γκέιμπλ, την Μάρλεν Ντίτριχ. Στον κινηματογράφο έπαιξα σε ηλικία 21 ετών στο φιλμ «Η φωνή της καρδιάς», γιατί είχα ανάγκη από χρήματα.
1: Σε αυτή την ταινία λοιπόν, έλεγε ο Δημήτρης Χόρν, έπαιζε με τον Εμίλιο Βεάκη, ήταν σημαντικό για μένα. Στην πρώτη σας ταινία τον ρώτησα, παίξατε με το Βεάκη, στη δεύτερη παίξατε με τον Ατίκ, τα χειροκροτήματα. Είναι το μοναδικό ντοκουμέντο που έχουμε για τον Ατίκ όσον αφορά τη μορφή αλλά και τη φωνή του. Τι θυμάστε από αυτή την ταινία? Και τότε ο Χόρν λέει, μα δεν είναι η φωνή του Ατίκ αυτή, δεν μιλάει ο Ατίκ, η φωνοληψία τότε δεν ήταν σύγχρονη. Τον ντουμπλάριζε ο Γιάννης Αποστολίδης, τον Βεάκη τον είχε ντουμπλάρει ο Τζαβαλάς Καρούσος. Και σε ελληνικές ταινίες μαυρόασπρες τις εποχές παίρναν κάποιον ο οποίος ήταν πολύ γοητευτικός, εκφραστικό το πρόσωπο, αλλά δεν τους έκανε φωνή και μιλάνε άλλοι ηθοποιοί.
2: Έτσι, έτσι. Ναι.
1: Στην ερώτηση ταινίες. Αν είχε δει τον Ατίκ στη Μάντρα, ο Δημήτρης Χόρν είπε βέβαια, με είχε ανεβάσει στην πίστα σε ηλικία 9 ετών και είχα πει το «Δε σου πάει το πάχος, Δημητράκη». Και στην ερώτηση τι θυμάστε από αυτή την συνεργασία, είπε ότι ήταν ο Ατίκ σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και κουραζόταν εύκολα.
2: Τον είχα να ρωτήσει από τους Έλληνες ηθοποιούς του σινεμά, αν υπάρχει κάποιος που να σκέφτεται ότι έκανε κάτι καλά. Και είχε απαντήσει ο Δημήτρης Χόρν, μου άρεσε ο Κούρκουλος σε ένα έργο που είχε παίξει με τη Λαμπέτη.
1: Η Τζέννη Καρέζη σας άρεσε?
2: Ναι.
1: Η Αλίκη?
2: Δεν την έχω δει ποτέ.
1: Τη Ζωή Λάσκαρη την έχετε δει στο σινεμά?
2: Όχι.
1: Τον Κώστα Βουτσά?
2: Χαριτωμένος είναι. Δεν είναι όμως της κλάσεως του Βασίλη Λογοθετίδη.
1: Ο Κωνσταντάρας?
2: Όταν ήταν κωμικός, όταν βγήκε ως Ζεν Πρεμιέ, ήταν μια φοβερή ιστορία.
1: Η Ρένα Βλαχοπούλου?
2: Χαριτωμένη και πανέξυπνη, τη θαυμάζω.
1: Το Λογοθετίδη τον έχετε δει στο σινεμά?
2: Βεβαίως, το θεωρώ μεγάλο ηθοποιό.
1: Ήταν καλύτερος ή χειρότερος από ό,τι στο θέατρο?
2: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
1: Σας ρωτώ γιατί εμείς ξέρουμε το Λογοθετίδη από τον κινηματογράφο. Η εικόνα του είναι τόσο σημαντική όσο ήταν και στο θέατρο?
2: Όχι. Ο Λογοθετίδης ήταν σπουδαίος δάσκαλος. Έχω μάθει πάρα πολλά από τον Βασίλη. Μου έδειξε τον Αρμάνδο Ντιβάλ στην Κυρία με τις Καμέλιες και ήταν που έπαιζε με τρόπο μαγευτικό.
1: Τι ήταν αυτό που έκανε το Βασίλη Λογοθετίδη τόσο μεγάλο ηθοποιό?
2: Ήταν γνήσιος και το γνήσιο δεν φύρεται.
1: Υπάρχει κάποιος άλλος από το χώρο του κινηματογράφου τον οποίο θα αποκαλούσατε γνήσιο?
2: Στο είδος του ο Ηλιόπουλος.
1: Ο Φωτόπουλος?
2: Ο καημένος ο Μίμης έμεινε στο «θα κάθεσαι».
1: Η Λαμπέτη ήταν τόσο καλή στο σινεμά?
2: Πολύ καλή. Όταν παίχτηκε η ταινία της στο Φεστιβάλ Κανών, οι Times έγραψαν πως είναι η Γκάρμπο της Ελλάδας. Η Λαμπέτη είχε το χάρισμα να κάνει τα σημαντικά, να κάνει σημαντικά τα ασήμαντα.
1: Δημήτρης Χόρν.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιαννακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: σε πολύ πολύ πολύ λίγο καιρό θα έχουμε εδώ το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που ξέρετε πόσο πολύ το αγαπάμε και το αγαπάτε.
1: Έτσι, έχει φανατικό κοινό, 67η διοργάνωση από 5 έως 15 Νοεμβρίου. Και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου αποφάσισε να απονείμει το τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο στον αγαπημένο σκηνοθέτη και σεναριογράφο Νίκο Γραμματικό. Θα υπάρχει και ένα μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του. Θα προβληθούν όλες οι μεγάλου μήκους αλλά και οι μικρού μήκους ταινίες του Νίκου Γραμματικού, και επίσης θα συμμετέχει και σε μια ανοιχτή συζήτηση στην διάρκεια της οποίας θα μοιραστεί με το κοινό τη δημιουργική του διαδικασία.
0: Η ειδική έκδοση του φεστιβάλ Πρώτο Πλάνο θα είναι αφιερωμένη στον Νίκο Γραμματικό και θα περιλαμβάνει σπάνιο φωτογραφικό υλικό, συνεντεύξεις, πρωτότυπα κείμενα για τον ίδιο. Συνεργάτης σε αυτό το τεύχος ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, συνσεναριογράφος σε πολλές από τις ταινίες του Γραμματικού, ο οποίος θα είναι εδώ στην πόλη μας για να πάρει μέρος και αυτός στο αφιέρωμα.
1: Ο οποίος ευχαρίστησε πάρα πολύ για τη τιμή αυτή που θα γίνει. Όπως είπε, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης παίχτηκε η πρώτη μου ταινία και όλες οι επόμενες. Εκεί πήρα και το πρώτο μου βραβείο και εκεί το κοινό πάντα με αγκάλιαζε.
0: Όπως είπες και λίγο πριν, Μαριάννα, στο πλαίσιο του αφιερώματος θα έχουμε ανοιχτή συζήτηση με τη συμμετοχή του σκηνοθέτη και των συνεργατών του, με τη συμμετοχή ηθοποιών, σεναριογράφων, συντελεστών των ταινιών του. Επίσης θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του βιβλίου «Απόντες» από τις εκδόσεις «Αντίποδες» του δημοσιογράφου και συγγραφέα Θεοδόση Μίχου, το οποίο καταγράφει την προφορική ιστορία της δημιουργίας της ταινίας, μία από τις πάρα πολύ καλές του ταινίες, οι «Απόντες», και περιλαμβάνει και τις εκβαθέων εξομολογήσεις όλων των συντελεστών της πολυβραβευμένης ταινίας του σκηνοθέτη.
1: Να πούμε κάποιες από τις ταινίες του αφιερώματος: «Η εποχή των δολοφόνων», «Απόντες», «Ο Βασιλιάς», «Κλειστή στροφή», «Αγρύπνια».

0: Μιλήσαμε λίγο πριν για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Να πούμε δύο λόγια όμως και για ένα σπουδαίο ντοκιμαντέρ της Μέρης Μπουλή. Ο τίτλος του είναι «Δεν κοστίζει τίποτα» και είναι ένα ντοκιμαντέρ για τη Δωρεά Ο Αρίων. Είναι η ιστορία της Δανάης που δουλεύει σε ένα μπαράκι, ονειρεύεται να χορέψει μπαλέτο και για να τα βγάλει πέρα αποφασίζει να γίνει δότρια Ο Αρίων. Μοιάζει να μην της κοστίζει τίποτα. Το βραβευμένο με Χρυσό Αλέξανδρο ντοκιμαντέρ θα προβληθεί 21 Οκτωβρίου την Τετάρτη στις 6:30 το απόγευμα στην αίθουσα Ολύμπιον μέσα από το δίκτυο του CineDoc, που θα το ταξιδέψει επίσης εκτός από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα, Βόλο, Πήλιο. Η προβολή γίνεται με ελεύθερη είσοδο. Να μάθουμε κάτι παραπάνω για αυτό το ντοκιμαντέρ.
1: Το ντοκιμαντέρ που θέτει ερωτήματα που σπάνια ακούγονται δυνατά. Πόσο προστατευμένη νιώθει μια νέα γυναίκα στην Ελλάδα όταν δίνει οάρια και πόσο μπορεί να κοστίσει τελικά μια εμπειρία που παρουσιάζεται σαν απλή, γρήγορη και ανώδυνη. Η κάμερα ακολουθεί τη Δανάη στην καθημερινότητά της, στο σπίτι της, στις φίλες της, όσα την κάνουν να γελά. Όπως όλοι οι νέοι της ηλικίας της, παλεύει να ανταπεξέλθει οικονομικά και η Δωρεά Ο Αρίων μοιάζει με μια λύση χωρίς κόστος.
0: Είπαμε λοιπόν στο Ολύμπιον την Τετάρτη στις 6:30 με ελεύθερη είσοδο και το ενδιαφέρον είναι ότι πριν από τη συγκεκριμένη προβολή μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κάνουν εισήγηση.

0: Εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή την γη.
1: Να πούμε για ένα σκυλάκι που δεν έπαιζε σε παράσταση, αλλά κατάφερε να κλέψει την παράσταση με αυτά που έκανε.
2: Τι ακριβώς έγινε, λοιπόν?
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και στην παράσταση στο Υπουργείο της Υπέρτατης Ευτυχίας της Ινδής συγγραφέα Αρουντάντι Ρόι. Ο Λίον, το σκυλάκι της ηθοποιού, σκηνοθέτηδας και θεατρολόγου Έλις Μερκούρη, ήταν στα παρασκήνια κατά τη διάρκεια της παράστασης και το πρόσεχε μία φίλη της Έλις Μερκούρη. Περίμεναν λοιπόν εκεί πέρα, ποιος να τελειώσει η παράσταση, να κυλήσει η ζωή τους κανονικά. Η παράσταση είχε πολλές εναλλαγές ρόλων και κουστούμιων και οι ηθοποιοί μπαινόβιαναν συνέχεια στα παρασκήνια. Μόλις άκουσε χειροκρότημα το σκυλάκι, θεώρησε ότι ήταν η ώρα του να πάει βόλτα.
2: Βγαίνω, σου λέει.
1: Και βγήκε και αυτό στη σκηνή.
2: Έκανε ένα μικρό σάλτο και βρέθηκε στη σκηνή. Εννοείται ότι ο κόσμος με το που το είδε άρχισε να χειροκροτάει. Ένας μικρός απρόσκλητος επισκέπτης. Η καλύτερη στιγμή όμως ήταν όταν στο τέλος της παράστασης μια κυρία πλησίασε την Έλλη Μερκούρη για να τη συγχαρεί και της είπε ότι η σκηνή με το σκυλάκι στο τέλος ήταν μια εξαιρετική σκηνοθετική ιδέα. Δεν της αποκάλυψε κάποιο κρυφό σκηνοθετικό έβριμα, διότι δεν ήταν στο πρόγραμμα να εμφανιστεί ο Λίον, αλλά ο ίδιος αποφάσισε έτσι αυθόρμητα να γίνει και αυτός μέλος της παράστασης.
1: Θα μπορούσαν να το κρατήσουν όμως, γιατί ήταν πράγματι πολύ ωραίο και εμένα θα μου άρεσε να ήμουν εκεί πέρα.
2: Εννοείται.
1: Θα έλεγα κρατήστε το Λίον κανένα 5 ώρα ακόμη. Να πούμε για την Έλλη Μερκούρη ότι από το 2011 είναι υπεύθυνη της θεατρικής ομάδας Κοφών Τρελά Χρώματα. Μια ομάδα που φέρνει μαζί κοφούς και ακούοντες ηθοποιούς. Ιδρύθηκε το 2009 από την Όλγα Αδαλέκου και τη Γιούλη Τσαγκαράκη, δημιουργώντας έναν κοινό χώρο θεατρικής έκφρασης και συνεργασίας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

του στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολλοί είναι μαζεμένοι, Ρώμιος είναι μου καημένη.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Ιδρυτικό μέλος των Isley Brothers, 11 Οκτωβρίου του 2023, έφυγε από τη ζωή ο Ρούντολφ Άισλι. Γεννήθηκε το 1939 στο Σινσινάτι του Οχάιο. Μαζί με τα αδέρφια του, ο Κέλλι και Ρόναλντ, δημιούργησε τι άλλο, τους Άισλι Brothers, οι οποίοι ξεκίνησαν τραγουδώντας gospel και στα τέλη της δεκαετίας του 50 πέρασαν στο R&B. Το 1959 ήρθε η πρώτη μεγάλη επιτυχία με το Shout, τραγούδι που έγραψαν οι ίδιοι και αργότερα γνώρισε πολλές διασκευές.
2: Ο Ρούντολφ Άισλι είχε κυρίως το ρόλο του τραγουδιστή και των δεύτερων φωνητικών, αλλά συμμετείχε και στη σύνθεση τραγουδιών. Παρέμεινε στους Isley Brothers για περισσότερες από 3 δεκαετίες, μέχρι το 1989 όταν αποχώρησε από το συγκρότημα, αφοσιώθηκε στην εκκλησία και δραστηριοποιήθηκε ως πάστορας.
1: Οι Isley Brothers εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 1999. Όσο για το Rudolph Isley, τα είπαμε πριν, έφυγε από τη ζωή 11 Οκτωβρίου του 2023 σε ηλικία 84 ετών.

so good.

0: Φτάσαμε στο τέλος
1: της εκπομπής.
0: Yes.
1: Γιατί έτσι ακουγόμαστε κιόλας. Όπως ακουγόμαστε κιόλας, θα πει ο άλλος φτάσαμε στο τέλος τους.
0: Εγώ νόμιζα για το τέλος του κόσμου, έλεγε.
1: Όχι, όχι.
0: Κάπου αυτές τις μέρες κάποιοι είπαν ότι πλησιάζει το τέλος.
1: Πάλι.
0: Πάλι.
1: Μάλιστα, όσο ζω, πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό το τέλος του κόσμου.
0: Περικλής Κλιγκόπουλος ρύθμισε τον ήχο.
1: Και εμείς ελπίζουμε να περάσετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα και το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα είμαστε μαζί να είμαστε όλοι καλά.
0: Να είμαστε χωρίς μπιχαλάκια. Και εσείς να προσέχετε τον εαυτό σας και αυτούς που αγαπάτε.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Συγγνώμη, άσα μας κοπέλα. Ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα. Και μετά

0: φέστα. Δεν είναι που γεννήθηκα στις γειτονιές του κόσμου, ναι. Δεν είναι που μ' ανάγκασες τρελά να ονειρευτώ, ναι. Δεν είναι σαν σε όνειρο που πέρασες εμπρός μου. Δεν είναι που δεν πρόλαβα τον ίσιο σου να δω. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
0: Δεν είναι που μ' αρνήθηκες με τα αρώμα του δυο μου. Δεν είναι που ταξίδεψες και έφτασες εδώ. Δεν είναι και που χορεύες χωρίς να με κοιτάξεις. Δεν είναι το φεγγάρι μου που έφυγε ζεστό. Μην είναι στο περβόλι σου αυτό που περπατούσε. Μην είναι που σε δάγκωσε και έπεσες γλυκά. Μην είναι που με κοίταξες χωρίς να με γνωρίσεις. Μην είναι που ξεκίνησες και χόρευες τρελά.
2: Τρελά,
0: δεν είναι.
2: Δεν είναι.
0: Δεν είναι. Μην είναι τα ραντούλα μου που σ' άφησα μονάχη. Μην είναι που με δάγκωσες για να σε εκδικηθώ. Μην είναι που τα ράντισα κι εγώ για να σε σώσω. Μην είναι που η μάνα μου δεν με έκλαψε μικρό. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
3: Ζητούμε συγγνώμη για την επιτάξη σου.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη έναρξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο πεδίο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία, με εκτιμόμενο όφελος 95 εκατομμύρια ευρώ για την ελληνική παραγωγή. Σκληρή κριτική πάντως στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, ότι η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που μπορεί να εγγυηθεί την σταθερότητα για όλους. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, μόνο που αυτή η Ελλάδα υπάρχει κυρίως στις εβδομαδιαίες αναρτήσεις του πρωθυπουργού και όχι στην καθημερινότητα της κοινωνικής πλειοψηφίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και καλεί τον πρωθυπουργό να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και την επιβολή πλαφών στα κέρδη των διηληστηρίων. Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού σχολιάζει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο θεωρεί τουλάχιστον εξοργιστικό, ιδίως μετά την επίσκεψη, όπως αναφέρει, με ατζέντα πολέμου του Ρούμπιο, ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή όπου οι ΗΠΑ και οι συμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο για να προωθήσουν τα επικίνδυνα για τους λαούς γεωπολιτικά και για ενεργειακά τους σχέδια με την ακόμα πιο βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας. Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διηληστήρια εάν η Ρωσία σταματήσει να επιτίθεται στις ενεργειακές μας υποδομές, δήλωσε το μεσημέρι της Κυριακής ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια αντίδραση του Ζελένσκι μετά τη χθεσινή σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας ουσιαστικά την απομάκρυνσή του από την Προεδρία της Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε ακόμη τον ηγέτη του Κιέβου με σκληρή γλώσσα να πάψει να χτυπά ρωσικά διηληστήρια πετρελαίου. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ με άμεση ισχύ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όταν γιο ταχύ που οδηγούσε 45χρονος υπό την επίρρεια μέθης, όπως διαπιστώθηκε, εξετράπη τις πορείες του, αποτέλεσμα να πέσει με το όχημα σε Ουζερή στην περιοχή του Ευόσμου. Από την πρόσκληση τραυματίστηκαν τρεις θαμώνες του καταστήματος, ενώ προκλήθηκαν και υλικές ζημιές. Το συμβάν σημειώθηκε μετά τη μία τα ξημερώματα, ενώ ο 45χρονος συνελήφθηκε και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ο 52χρονος που εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό τα ξημερώματα σήμερα στη Γλυφάδα. Ο άνδρας ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε κύκλωμα εκβιαστών. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά τον θάνατο της συνομήλικης φίλης του, με την οποία φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Ο 20χρονος διώκεται επιπλέον για προμήθεια κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό πλημελήματος, ενώ ζήτησε και έλαβε από την ανακρίτρια προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιά Χαλίδ στο Ριάντε, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του με εκτροπή πτήσεων. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από τη θανατηφόρα επίθεση στον Χούθη στο αεροδρόμιο. Υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Σύγκρουση μεταξύ Ταλίκας και λεωφορείου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27 άλλων στην περιοχή Αχισάρ της Τουρκίας. Πληροφορίες τοπικών μέσων για το δυστύχημα αναφέρονται σε τουριστικό λεωφορείο με αδιευκρίνιστο για την ώρα αριθμό επιβατών και υπηκότητας. Δύο λόγια για τον καιρό. Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά, αλλά θα επιμείνουν στην Κεντρική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται άστατος καιρός με νεφώσεις, παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη κυμαίνεται από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τα ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 5.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών τίθεται άμεσα σε ισχύ. Με ανάρτηση, το Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις που αφορούν ενεργειακές υποδομές, καλώντας παράλληλα τις δύο πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία. Με άμεση ισχύ, υπάρχει ενεργειακή εκεχηρία στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Μην την παραβιάσετε, έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι διατίθεται να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια, αν η Μόσχα πάψει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Μετά την δρυμία επίθεση που δέχθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τον Τραμπ να ζητήσει δίμηνη εκεχηρία από τον Πούτιν ώστε να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην Ουκρανία. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει ήδη διατυπώσει την συγκεκριμένη πρόταση προς την Αμερικανική αντιπροσωπεία. Την Παρασκευή, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη ενεργειακού ντίλ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η συμφωνία προβλέπει την παροχή εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του με άμεση ισχύ, η Μόσχα θα αποδεσμεύσει 300.000 τόνους, ενώ μέσα στον Νοέμβριο θα παράσει ακόμα 500.000. Συνολικά, η συμφωνία προβλέπει την παροχή από τη Ρωσία πάνω από 4 εκατομμυρίων τόνων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποσχέθηκε επίσης πτώσεις στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες τον πιέζουν ιδιαίτερα εν ώψη και των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού έχει τεθεί η Σαουδική Αραβία μετά τη φωνική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ, προκαλώντας τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων 300 και πλέον ανθρώπων. Οι σαουδαραβικές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του μεγαλύτερου διεθνούς αεροδρόμιου της χώρας, ενώ αποφάσισαν τα σχολεία της πρωτεύουσας να λειτουργήσουν με τηλεεκπαίδευση έως το τέλος της εβδομάδας υπό τον φόβο νέων επιθέσεων. Η επίθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο βασίλειο, καθώς οι αντάρτες Χούθη προειδοποίησαν ότι οι επιχειρήσεις τους δεν έχουν ολοκληρωθεί και κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιώτες να λάβουν σοβαρά υπόψη τις προειδοποίησεις τους. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη, Γιαχία Σαρή, υποστήριξε ότι τα αεροδρόμια και ο ενέργειος χώρος της Σαουδικής Αραβίας αποτελούν πλέον πεδίο επιχειρήσεων των δυνάμεων του κινήματος, εντείνοντας τους φόβους για νέα χτυπήματα. Το κλείσμα του αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους εντός και εκτός της χώρας. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από τη θανατηφόρα επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο. Υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Η Ρωσία καταδίκασε την Κυριακή τη φωνική επίθεση των Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν στο αεροδρόμιο του Ριάντ, τονίζοντας ότι οι εχθροπραξίες θα πρέπει να τερματιστούν μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και ο δεύτερος τραυματίας του τραγικού εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο 59χρονος άνδρας νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Φριάσιο νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά την έκρηξη και κατέληξε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Ο πρώτος τραυματίας κατέληξε στο Φριάσιο την Παρασκευή. Οι εγκαταστάσεις των δηληστηρίων στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο εργάτες, προβάλλονταν από την εταιρεία ως ασφαλείς χώροι που συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον, όπως έλεγαν, προηγμένων τεχνολογικών και αποδοτικών δηληστηρίων σε διεθνές επίπεδο. Τα δηληστήρια στην Κορινθία εγκαινιάστηκαν την 11η Νοεμβρίου του 1972. Βασικός μέτοχος του ομίλου είναι η Πρεοπέτρο Venture Holdings, συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο είχαν συλληφθεί τρεις εργαζόμενοι της Motor Oil, ένας 36χρονος υπάλληλος που εκτελούσε χρέη εργοδικού, ένας 50χρονος υπεύθυνος του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας και ένας 34χρονος χειριστής έργου. Την Παρασκευή είχε συλληφθεί ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που εκτελούσε εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου την ώρα του εργατικού δυστυχήματος που στήχησε τελικά τη ζωή δύο ανθρώπων. Στην πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητα σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Αραβικού κόσμου και του κόλπου. Ενώ επικαλείται τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και 2,3% το 2027. Έντονη κριτική πάντως για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός απέτυχε στο πεδίο της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Επέκρινε επίσης την παρουσίαση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια ως κυβερνητικού επιτεύγματος, λέγοντας ότι το σχέδιο προβλέπει τη διάθεση εθνικών πόρων για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, ενώ όπως υποστηρίζει, η καθημερινότητα των πολιτών χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, υψηλό ενεργειακό κόστος, απλησίαστα ενίκεια και δυσκολίες στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία και την παιδεία. Καλείται τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και την επιβολή πλαφών στα κέρδη των δηληστηρίων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από την πλευρά του θεωρεί τουλάχιστον εξοργιστικό, ιδίως μετά την επίσκεψη με ατζέντα πολέμου του Ρούμπιο, ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητα σε μια περιοχή που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο για να προωθήσουν τα επικίνδυνα για τους λαούς γεωπολιτικά και ενεργειακά τους σχέδια με την ακόμα πιο βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας. Παράλληλα, το Κομμουνιστικό Κόμμα αναφέρει ότι οι απεργιακές κινητοποίησεις που προετοιμάζουν τα εργατικά σωματεία αποτελούν απάντηση στην κυβερνητική πολιτική. Τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όταν γιο ταχύ που οδηγούσε 45χρονος υπό την επίρρεια μέθης, όπως διαπιστώθηκε, εξατράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει με το όχημά του σε ουζερή στην περιοχή του Ευόσμου. Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ο 52χρονος που εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό τα ξημερώματα σήμερα στην Γλυφάδα. Ο άνδρας ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε κύκλωμα εκβιαστών με εμπλοκή προσώπου που συνδυόταν με την αποκαλούμενη Greek Mafia. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά το θάνατο της συνομήλικης φίλης του με την οποία φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Σύγκρουση μεταξύ Νταλίκας και λεωφορείου είχε αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27 άλλων στην περιοχή Ακισάρ της Τουρκίας. Πληροφορίες τοπικών μέσων για το δυστύχημα αναφέρονται σε τουριστικό λεωφορείο με αδιευκρίνιστο για την ώρα αριθμό επιβατών και υπηκότητας. Δύο λόγια για τον καιρό. Άλλαξε από σήμερα Κυριακή το σκηνικό του καιρού με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ από την Τρίτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων που ενδέχεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες με βελτίωση μετά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Τρέλα.
1: Του λείψει ζεστή αγκαλιά του. Θεέ να το κάψει να αισθανθεί τη ζέστη από τη φωτιά του.
2: Αυτό εδώ για το παιδί στο παράθυρο που κοιτάζει από την καρέκλα το μηδέν και το άπειρο, για όλους εκείνους που το είπαν ανάπηρο. Κι αφού γεμίσαν την καρδιά τους με χαλίκια κι άχυρο, τώρα ζητάνε τη δικιά του για λάφυρο και συνεχίζουν να του ρίχνουν άκυρο. Αυτό λοιπόν για το παιδί στο παράθυρο που αναμετριέται συνεχώς με το μηδέν και το άπειρο.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών τίθεται αμέσως σε ισχύ. Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις που αφορούν ενεργειακές υποδομές, καλώντας παράλληλα τις δύο πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι διατίθεται να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια, αν η Μόσχα πάψει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Μετά την δρυμία επίθεση που δέχθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τον Τραμπ να ζητήσει δίμηνη εκεχηρία από τον Πούτιν, ώστε να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην Ουκρανία. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει ήδη διατυπώσει την συγκεκριμένη πρόταση προς την Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη ενεργειακού ντιλ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η συμφωνία προβλέπει την παροχή εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντιζέλ στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά. Οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν σήμερα έναν άντρα που φέρεται να σχεδίαζε τη δολοφονία του Πολωνού Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας Κοσίνιακ Καμίς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άνταμ Σουάπκα χαρακτήρισε την υπόθεση εξαιρετικά ενισχυτική, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν την ταυτότητα και τα κίνητρα του συλληφθέντα. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού έχει τεθεί η Σαουδική Αραβία μετά τη φωνική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ, προκαλώντας τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό 300 και πλέον ανθρώπων. Νέο περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο σήμερα, όταν έβλη βλήμα έπληξε τον τερματικό σταθμό 4, προκαλώντας πυρκαγιά. Παράλληλα, η Σαουδαραβική Εράμινα εντόπισε και αναχέτησε πύραυλο κρούζ στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου, προχωρώντας στην καταστροφή του πριν φτάσει στον στόχο του. Οι Σαουδαραβικές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του μεγαλύτερου διεθνούς αεροδρομίου της χώρας, ενώ αποφάσισαν τα σχολεία της πρωτεύουσας να λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση έως το τέλος της εβδομάδας υπό τον φόβο νέων επιθέσεων. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και ο δεύτερος τραυματίας του τραγικού εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο 59χρονος άνδρας νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο Νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά την έκρηξη και κατέληξε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Ο πρώτος τραυματίας κατέληξε στο Θριάσιο την Παρασκευή. Οι εγκαταστάσεις των δηληστηρίων στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο εργάτες, προβάλλονταν από την εταιρεία ως ασφαλής χώροι που συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον προηγμένων τεχνολογικών και αποδοτικών δηληστηρίων σε διεθνές επίπεδο. Τα δηληστήρια στην Κορινθία εγκαιντιάστηκαν την 11η Νοεμβρίου του 1972. Βασικός μέτοχος του ομίλου είναι η Petro Venture Holdings, συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Στην πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Αραβικού κόσμου και του κόλπου. Ενώ επικαλείται τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και 2,3% το 2027. Έντονη κριτική πάντως για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός απέτυχε στο πεδίο της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Επέκρινε επίσης την παρουσίαση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια ως λάθος. Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ο 52χρονος που εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό τα ξημερώματα σήμερα στην Κλειφάδα. Ο άνδρας ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε κύκλωμα εκβιαστών με εμπλοκή προσώπου που συνδυόταν με την αποκαλούμενη Greek Mafia. Το 2024 είχε συλληφθεί και για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Κακουργηματική δίωξη και θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά το θάνατο της συνομήλικης φίλης του, με την οποία φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Δύο λόγια για τον καιρό. Άλεξε από σήμερα Κυριακή το σκηνικό του καιρού με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ από την Τρίτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων που ενδέχεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες με βελτίωση μετά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τα ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
3: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
3: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Όταν πηγαίνετε στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών για να αγοράσετε μία συσκευή, ένα από τα πρώτα πράγματα που κοιτάτε είναι η ενεργειακή του κατηγορία. Είναι A που λέμε, άρα και λιγότερο, ή D για παράδειγμα. Οπότε πέφτετε στη δαγκάνα των ήδη πανάκριβων εταιριών ηλεκτρισμού. Μη θαρείτε όμως ότι αυτό είναι ένα ζητούμενο μόνο της εποχής μας. Απλά ο καταναλωτής δεν είχε στη διάθεσή του τόσες επιλογές. Ένα ήταν το σύστημα κάποτε. Και αυτό. Τέλος. Οι επιστήμονες όμως ανέκαθεν αναζητούσαν τρόπους να βελτιώσουν τις λειτουργίες μιας ηλεκτρικής συσκευής με δρόμους ενεργειακούς και σαφώς ασφαλείς. Ίσως τότε να ήταν η περιέργεια, η δημιουργική διαστροφή, αν θέλετε, του επιστήμονα, που πάντα θέλει να οδηγεί τον κόσμο ένα επίπεδο πιο ψηλά. Άλλωστε, σε μια εποχή όπως αυτή στην οποία θα ταξιδέψουμε, το πιο ψηλά πήγαινε σε βασικές λειτουργίες, για τις οποίες σήμερα, κακά τα ψέματα, δεν δίνουμε καν σημασία. Διότι πήγατε ποτέ να αγοράσετε ψυγείο και ρωτήσατε αν έχει μόνωση? Όχι βέβαια, διότι τη μόνωση είναι αυτό που λέμε, την έχετε στο τσεπάκι.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία». Θα σας πω στους 102 των FM, ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια αλλά και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Το «Walking in your footsteps» των Police από τον δίσκο Synchronicity του 1983, με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, είναι μια πρώτη τάξης τρικλοποδιά, θα έλεγε κανείς. Από την εποχή των παγετώνων και τους δεινόσαυρους ξεκινάει η ιστορία του τραγουδιού, για να φτάσει στο ιστορικό τέλος της παντοδυναμίας του ανθρώπου στο φινάλε. Puzzle παίζουμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παιδιά σαν τους Πολύς είναι παιδιά τα οποία μεγάλωσαν, όπως οι περισσότεροι από εμάς, σε μια περίοδο αρκετά παγωμένη, αν σκεφτείτε τον ψυχρό πόλεμο που κράτησε για δεκαετίες, με αυτή την συνεχή απειλή ενός ολέθρου πάνω από τα κεφάλια μας. Το ψυγείο. Κάθε άλλο παρά ασφαλή συσκευή ήταν κάποτε. Και φάνηκε αυτό όταν στις αρχές της δεκαετίας του 20 μια οικογένεια στο Βερολίνο ξεκληρίστηκε όταν χάλασε η μόνωση του ψυγείου. Οι τοξικές ουσίες που διέρευσαν ήταν το κάτι άλλο. Δεν έμεινε ρουθούνι στο σπίτι. Όποιος άνοιγε την πόρτα έμενε στον τόπο, αφήστε που είχε μέσα του το κακό είδη, καθώς σταδιακά τα τρόφιμα είχαν αρχίσει να αλλοιώνονται. Φοβερό, ε. Αλλά γιατί σας μπλέκω τώρα με γερμανικά ψυγεία, ε? Εμένα η μαμά μου προτιμούσε αυστριακά προϊόντα. Ήξερε το παλιό κόριτσο. Ή, αν μη τι άλλο, προϊόντα και υπηρεσίες παρεχόμενες από Αμπσβούργους. Ήταν και εκείνη η μακρά φιλία της με τη σύζυγο του αυστριακού πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη. Μπέσβιες. Συνήθισε το κορίτσι. Διότι κορίτσι ήταν τότε η μαμά. Τελικά πάντα κορίτσι ήταν η μαμά. Ο εβραϊκής καταγωγής Λέο Σπίτς γεννήθηκε στη Βουδαπέστη της Αυστρουγγαρίας τότε. Μην μπερδευόμαστε, γιατί ξέρετε, αυτές οι ανεξαρτησίες που χάλασαν τον γκλαμ της Ευρώπης, πολλοί μου την ανάβουν. Αυτοδιάθεση, αυτοδιαχείριση των λαών και άντε μη πω. Είδα πως την κάνατε την Ευρώπη μόλις βγήκατε από τα χλιδάτα σαλόνια της Μαρίας Βετσέρα. Τέλος πάντων. Αητός στα μαθηματικά ο Λέο, φίλες και φίλοι, στον οποίο μια μέρα οι γονείς του είπαν: άκου, το επίθετό μας είναι πολύ γερμανικό και το αλλάζουμε σε Σίλαρντ, που στα ουγγρικά σημαίνει συμπαγής. Ναι, είδαμε και την Ουγγαρία σας. Οι δημοσιογράφοι σας κλωτσούν πρόσφυγες μόλις περάσουν τα σύνορα και μια χαρά αφήνετε λουλούδια στις πρωτομές φασιστών που στο δεύτερο πόλεμο υπηρέτησαν το Τρίτο Ράιχ. Ξανά, τέλος πάντων. Ο Λέο, πως τον είπαμε, θυμάστε, Σίλαρντ πλέον, είπε αντίο νωρίς νωρίς στην Ιουδαϊκή θρησκεία, φίλες και φίλοι. Δήλωσε αγνωστικιστής και πήρε το Εθνικό Βραβείο Μαθηματικών πολύ άνετα. Τον Γενάρη του 1916 του είπαν: άκου, όπως ξέρεις, έχουμε πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Πρέπει να πας στο στρατό, αλλά επειδή είσαι πολύ μεγάλο κεφάλι, μπορείς, αν θέλεις, να συνεχίσεις τις σπουδές του. Και εκείνος γράφτηκε στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς στο τμήμα μηχανικών. Αλλά την επόμενη χρονιά φόρεσε τη στολή του Αμπσβούργου αξιωματικού του 4ου Συντάγματος Ορεινού Πυροβολικού. Λογικό το βρίσκω αυτό. Και γιατί λογικό να πάει στο πυροβολικό? Όλοι εμείς οι μορφωμένοι άνθρωποι στο πυροβολικό υπηρετήσαμε. Για ρωτήστε και εμένα που έστειλαν βίδες 22 χιλιόμετρα μακριά, περνώντας τις πάνω από χωριά και χωριουδάκια μέχρι να βρουν στόχο. Μια φορά δεν έκανα εγώ τις μετρήσεις, διότι με ήθελαν στην παρατήρηση σ' όλοι και καλά, και στείλανε την οβίδα σε μια στάνη. Δεν λέτε πάλι καλά που δεν ήταν μέσα ο Μπάρμπας μαζί με τα ζωντανά του? Γελάτε. Ο Λέο, με το που αποφύτησε από τη σχολή αξιωματικών, με λίγα λόγια πόλεμο δεν είχε δει ακόμη, αρρώστησε από ισπανική γρίπη και επέστρεψε στο σπίτι του για νοσηλεία. Εκεί στο κρεβάτι του πυρετού
έλαβε κάποια στιγμή ένα γράμμα που τον ενημέρωνε για το ότι το σύνταγμά του είχε αποδεκατιστεί στο μέτωπο. Δεν είχε μείνει κανένας. Για σκεφτείτε το, η γρίπη του είχε σώσει τη ζωή. Τα πράγματα στη χώρα του έπαιρναν περίεργη πολιτική τροπή. Η συνεχής άνοδος των σοσιαλιστών του Μπέλα Κούν τον χαροποίησε, καθότι σοσιαλιστής και ο ίδιος, παρά τις όποιες εσωκομματικές διαφωνίες. Ωστόσο, η βαθιά συντηρητική Ουγγαρία, φίλες και φίλοι, τον πλήγωσε όταν εθνικιστές φοιτητές τον εμπόδισαν να επανεγραφεί στο πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν. Πήρε το νοματιόν του και έφυγε για τη Γερμανία μέσω Αυστρίας στις 25 Δεκεμβρίου του 1919. Χριστούγεννα,

Simon and Garfunkel, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι The Sun is Burning από το δίσκο Wednesday Morning 3 AM του 1964. Ένα τραγούδι βέβαια το οποίο το συνέθεσε ένα χρόνο νωρίτερα ο υπέροχος Βρετανός τραγουδοποιός Ian Campbell. Το τραγούδι The Sun is Burning, φίλες και φίλοι, γεννιέται σε μια εποχή ιδιαίτερως δύσκολη, μιας και είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 60, όταν η κρίση των πυράβλων στην Κούβα και αναπόφευτα η απειλή ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου, ο οποίος θα γινόταν και με όπλα διαφορετικά, ήταν στο μυαλό πολλών Βρετανών, Αμερικανών, στο μυαλό, να μην το περιορίζουμε, πολλών καλλιτεχνών της εποχής εκείνης. Και το συγκεκριμένο τραγούδι, πέραν του ότι είναι ένας αντιπολεμικός ύμνος, δείχνει πόσο καταστροφική μπορεί να είναι η πυρηνική ενέργεια, αλλά πάνω απ' όλα μας θυμίζει, ασχέτως αν δεν φαίνεται τόσο πολύ, το πόσο έθραυστη είναι η ζωή, έτσι. Μια οικογένεια αγοράζει ένα ψυγείο, βρε παιδί μου, και πεθαίνει εξαιτίας των ουσιών το οποίο αυτό εμπεριέχει. Ο Σίλαρντ, Γερμανία πια, Βερολίνο, είχε βαρεθεί τη μηχανική και η προσοχή του στρέφεται πλέον στη φυσική. Και μιλώντας για φυσική, καλύτερο πανεπιστήμιο δεν υπήρχε τότε παγκοσμίως, από το Friedrich Wilhelm. Και ο λόγος απλός. Εκεί δίδασκε ο Albert Einstein. Ο καθηγητής Einstein κατάλαβε από πολύ νωρίς ότι ο Λέο Σίλαρντ ήταν ένας λαμπερός νους. Μανιώδεις εφευρέτες και οι δύο δεν άργησαν να βρεθούν κοντά ο ένας τον άλλον. Και όλα αυτά εξαιτίας εκείνου του περιστατικού, το οποίο μόνο τυχαία δεν αναφέραμε, έτσι δεν είναι? Τίποτα δεν λέγεται τυχαία εδώ. Τον θάνατο μιας ολόκληρης οικογένειας στο Βερολίνο εξαιτίας της κακής μόνωσης του ψυγείου. Είδατε πως δένουν σιγά σιγά τα κομμάτια. Και όσο οι δύο άνδρες πάλευαν να δημιουργήσουν ένα καλύτερο ψυγείο, αυτό που έμεινε στην ιστορία ως το ψυγείο του Άινστάιν, τόσο μεταξύ τους γεννιόταν μια πολύ βαθιά φιλία. Ο Σίλαρ ήταν πλέον μια μεγάλη μορφή της φυσικής στη Γερμανία και το 1930 παίρνει τη γερμανική υπηκοότητα, μόνο που το 1933, με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, κατάλαβε πως το μέλλον του εκεί είχε τελειώσει. Φεύγει λοιπόν για την Αγγλία, εκεί όπου το πρωί της 12ης Σεπτεμβρίου του 1933 διαβάζει ένα άρθρο στους Times, το οποίο συνόψιζε μια ομιλία του μέγα καθηγητού φυσικής Λόρδου Ράδερφορντ, στην οποία ομιλία ο Ράδερφορντ απέρριπτε τη σκοπιμότητα χρήσης της ατομικής ενέργειας για πρακτικούς σκοπούς. Στην ομιλία του, ο Λόρδος Ράδερφορντ έκανε αναφορά σε μια εργασία του 1932 των μαθητών Τζον Κόκφορντ και Έρνστ Βόλτον πάνω στη διάσπαση του λιθίου σε σωματίδια α με βομβαρδισμό με πρωτόνια από έναν επιταχυντή σωματιδίων που είχαν κατασκευάσει τα παιδιά. Ο Σίλαρντ ενοχλήθηκε πάρα πολύ με την απόρριψη του Ράδερφορντ και την ίδια κιόλας ημέρα συλλαμβάνει την ιδέα της πυρηνικής αλυσιδωτής αντίδρασης, ανάλογη με μια χημική αλυσιδωτή αντίδραση, χρησιμοποιώντας νετρόνια τα οποία είχαν ήδη ανακαλυφθεί. Εμάς μπορεί να μας φαίνεται προφανές το νετρόνιο, αλλά την εποχή εκείνη όχι. Είπαμε όμως, είχε σταθεί τυχερός. Δεν είχε περάσει πολύ καιρός από τότε που είχε ανακαλυφθεί το νετρόνιο. Η ιδέα του Σίλαρντ δεν χρησιμοποιούσε τον μηχανισμό της πυρηνικής χάσης, ο οποίος δεν είχε ακόμη ανακαλυφθεί. Αλλά ο Ούγγρος επιστήμονας συνειδητοποίησε ότι εάν τα νετρόνια μπορούσαν να ξεκινήσουν οποιοδήποτε είδος πυρηνικής αντίδρασης που παράγει ενέργεια, όπως αυτή που είχε συμβεί στο λίθιο, και μπορούσαν σαφώς να παραχθούν από την ίδια αντίδραση, η ενέργεια θα μπορούσε να ληφθεί με μικρή εισρωή, αφού η αντίδραση θα ήταν αυτοσυντηρούμενη. Ο Σίλαρντ, όπως κάθε υγιής επιστήμονας,
ήθελε την πυρηνική ενέργεια για καλό σκοπό. Ωστόσο, κοιτάξτε τι έγινε μερικά χρόνια αργότερα. Και συγκεκριμένα στις 6 Ιανουαρίου του 1939, ο τότε γνωστός κόσμος της φυσικής και ο ίδιος ο Σίλαρτ πάγωσε στην κυριολεξία. Αιτία, η δημοσιοποίηση την ημέρα εκείνη στο γερμανικό περιοδικό Die Naturwissenschaften της ανακάλυψης της πυρηνικής χάσης στο ουράνιο από τους κορυφαίους γερμανούς χημικούς Otto Hahn και Fritz Strassmann. Λίγες ημέρες αργότερα, η αυστριακή φυσικός Lise Meitner την προσδιόριζε ξεκάθαρα ως πυρηνική σχάση στο τεύχος της 11ης Φεβρουαρίου του 1939 του περιοδικού Nature. Φαντάζομαι ότι έχετε καταλάβει και εσείς τις ανησυχίες αυτών που ήξεραν. Είμαστε στα 1939. Ένα τρομακτικό όπλο στα χέρια του Τρίτου Ράιχ. Ο Δανός φυσικός Νίλς Μπορ έφερνε τα νέα στις Ηνωμένες Πολιτείες και, θορυβημένοι, αλλά σαφώς και από επιστημονικό ενδιαφέρον, η Αμερικανική Επιστημονική Κοινότητα διοργανώνει συνέδριο στην Ουάσιγκτον για την θεωρητική φυσική. Και πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται από κορυφαίους φυσικούς, όπως ήταν τότε η Ενρίκο Φέρμι και Τζον Ντάνινγκ από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

0: Fräulein, deines Fräulein, glauben Sie an Liebe auf den ersten Blick, gehen wir beide nicht.
1: Δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε ότι είμαστε στη Γερμανία, φίλες και φίλοι, έτσι. Αυτό το που ακούμε είναι το Fräulein, Klein Fräulein, αλλά δεν είναι άλλο από το Cheek to Cheek. FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική υποστήριξη. Prince ακούσαμε, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι «Sign of the Times» του 1987 από το ομώνυμο άλμπουμ. Μας προειδοποιεί, φίλες και φίλοι, ο Prince. Ο τίτλος προέρχεται από το περδικό «Sign of the Times» της δεκαετίας του 80 στις Ηνωμένες Πολιτείες, περδικό το οποίο μεταξύ άλλων θύμιζε και καλά έκανε τα πολύ μεγάλα προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών τη δεκαετία εκείνη, όχι ότι λύθηκαν. Ένα από αυτά έχει περιοριστεί κατά κάποιο τρόπο, το AIDS, διότι τα ναρκωτικά και η βία παρέμειναν. Ένα χρόνο νωρίτερα από την έκδοση του τραγουδίου και συγκεκριμένα στις 28 Ιανουαρίου του 86, ο Prince, όπως η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου σε όλες τις χώρες, συγκλονίζεται πραγματικά από την απευθείας μετάδοση της έκρηξης του Challenger την ώρα που επιχειρούσε να απογειωθεί από το ακροτήριο του Canaveral. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Αυτό είναι το rocket ship that explodes, το οποίο λέει μέσα ο Prince, ο οποίος εκφράζει βέβαια και την απορία του γιατί ο κόσμος να εξακολουθεί να ενδιαφέρεται να βρεθεί εκεί πάνω στο φεγγάρι μετά και το συγκεκριμένο δυστύχημα, και από τη στιγμή μάλιστα που εξακολουθούσαν να υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα τα οποία έπρεπε να λύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η απάντηση ήταν απλή, φίλες και φίλοι. Είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 80. Έχει ξεσπάσει ο λεγόμενος πόλεμος των άστρων, εκεί που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το αντίπαλο δέος, η Σοβιετική Ένωση, ήθελαν να μεταφέρουν τον πόλεμο και βέβαια τις πυρηνικές κεφαλές τους. Ο Ούγγρος με γερμανική υπηκότητα άνθρωπος μας, λέω Ζίλαρντ, κατάλαβε αμέσως ότι η σχάση των βαρέων ατόμων που κινείται από νετρόνια θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει μια πυρηνική αλυσιδωτή αντίδραση, η οποία με τη σειρά της θα μπορούσε να αποδώσει τεράστιες ποσότητες ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή ατομικές βόμβες. Άλλωστε, μετά την ενόχλησή του από την ομιλία του Ράδερφορντ, είχε αρχικά διατυπώσει και κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μια τέτοια ιδέα. Ιουλίου του 1939, Ζίλαρντ και ο Ούγγρο-Αμερικανός φυσικός και φίλος του Ευγένιος Βίνγκερ τρέχουν σαν τρελοί με το αυτοκίνητο του Βίνγκερ στο Cut Chogue του Long Island της Νέας Υόρκης, εκεί όπου μένει ο Einstein. Όταν συζήτησαν τα όλα όσα είχαν συμβεί και το επεσήμαναν την πιθανότητα μετά από τόσα χρόνια μελετών για άλλους λόγους να παραχθεί τελικά ατομική βόμβα, ο Einstein είπε εκείνο το ιστορικό «Daran habe ich gar nicht gedacht», δηλαδή «Δεν το σκέφτηκα καν αυτό». Φαντάζεστε τι είχε συμβεί, έτσι. Χρόνια πάνω σε σημειώσεις, τόσο ο Einstein, ο Zillard, αλλά και άλλοι επιστήμονες, επεδίωκαν να βρουν τη σωστή εξίσωση, όχι όμως για να κάνουν πόλεμο. Και ο Einstein ήταν τόσο επιστημονικά αθώος που ουδέποτε είχε σκεφτεί το ενδεχόμενο οι έρευνες εκείνες να οδηγούσαν σε έναν όλεθρο. Χωρίς να χάσουν χρόνο, ο Einstein παγορεύει στον Βίγκνερ μια επιστολή με παραλήπτη τον Βέλγο πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από πρόταση του Βίγκνερ, ετοιμάζουν και μια δεύτερη επιστολή με παραλήπτη στο State Department, εξηγώντας τι έκαναν και γιατί, δίνοντας τους Αμερικανούς αξιωματούχους 2 εβδομάδες διορία για να απαντήσουν. Και εδώ εύλογα θα ρωτούσατε, και γιατί να ενημερωθεί ο Βέλγος πρέσβης? Μα στα χρόνια εκείνα, ο παράδεισος του ουρανίου, το δύστυχο Κονγκό ήταν, το οποίο όμως βρισκόταν κάτω από την πότα των βάρβαρων Βέλγων απικιοκρατών. Ήταν σαν να του έλεγαν, για να σας το πω και λίγο απλά, σταματήστε να πουλάτε ουράνιο στους Γερμανούς, δεν ξέρετε τι μπορούν να μας κάνουν. Ένα πρόβλημα βέβαια που έμενε άλυτο ήταν αυτό της εξασφάλισης κυβερνητικής υποστήριξης για την έρευνα ουρανίου. Ένας άλλος φίλος του Ζίλαρτ, ο αυστριακός οικονομολόγος Γκούσταβ Στόλπερ, πρότεινε να προσεγγίσουν τον Αλεξάνδρ Σάξ, ο οποίος είχε πρόσβαση στον Αμερικανό πρόεδρο Φραγκλίνο Ρούσβελτ. Ο Σάξ είπε στον Τζίλαρ ότι είχε ήδη μιλήσει με τον πρόεδρο για το ουράνιο, αλλά οι επιστήμονες Φέρμι και Πέγκραμ είχαν αναφέρει ότι οι προοπτικές για την κατασκευή ατομικής βόμβας ήταν μηδαμινές, καθησυχάζοντας τον Ρούσβελτ. Ήταν ένα μέγα λάθος. Ο Σάξ είπε στον Ζίλαρ ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα να παραδώσει ο ίδιος επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά πρότεινε η επιστολή να προέρχεται από κάποιον πιο διάσημο. Για τον Ζίλαρ, ο Αϊνστάιν, φίλες και φίλοι, ήταν ο καταλληλότερος άνθρωπος για να συντάξει την επιστολή προς τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ. Ο Σάξ και ο Ζίλαρτ γράφουν μια επιστολή, λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεμάτη ορθογραφικά λάθη, και την στέλνουν στον Αϊνστάιν, ο οποίος γίνεται έξαλλος με τους συναδέλφους του. I will not go down under the ground.

Bob Dylan, Let Me Die In My Footsteps, 1962. Έτσι σε απλή μετάφραση, αφήστε με να περαθάνω όρθιος παρά να πάρω το δρόμο προς τα κάτω, όπως συνεχίζει ο Bob Dylan. Και αυτό το προς τα κάτω είναι το καταφύγιο, φίλες και φίλοι. Ο Dylan, όταν μια μέρα βρέθηκε σε μια πόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπεσε ακριβώς πάνω σε μια πολύ μεγάλη ομάδα εργατών, οι οποίοι έσκαβαν το χώμα προκειμένου να φτιάξουν καταφύγια σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου. Είμαστε σε μια εποχή, φίλες και φίλοι, κατά την οποία στις Ηνωμένες Πολιτείες τα καταφύγια πολλούνταν, παρακαλώ. Βέβαια, άμα δεν έχεις τη δυνατότητα να έχεις το δικό σου έξω από το σπίτι, μπορούσες να αγοράσεις ένα. Καθόλου αστείο, πραγματικά. Είμαστε σε εκείνη την περίοδο κατά την οποία ο Bob Dylan και πάρα πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες της εποχής προτιμούν να παλέψουν ο καθής μέσα από το δικό του μετεωρίζει, με στόχο να μάθει κοινή γνώμη να ζει, από το να προσπαθεί να μάθει να μην πεθάνει. Αυγούστου του 1939, Τζίλαρντ φεύγει εκ νέου για το Long Island προκειμένου να διορθώσει με τον Αϊνστάιν την επιστολή, έχοντας αυτή τη φορά στον πλευρό του έναν άλλο συνάδελφο και φίλο, τον Έντουαρντ Τέλερ, ο οποίος οδηγούσε. Ο Αϊνστάιν υπαγορεύει την επιστολή πρώτα στα γερμανικά και μπορώ να πω ότι τον καταλαβαίνω. Ήθελε να ικανοποιήσει την μητρική του γλώσσα. Κανείς δεν γράφει στη γλώσσα που περιμένει. Και ναι, ο πάντα αθώος Αϊνστάιν, ξεχνώντας τα σχετικά πρωτόκολλα του Λευκού Οίκου, πώς λέτε να έκλεισε το γράμμα προς τον Ρούσβελτ, δικό σου αληθινά, Άλμπερτ Αϊνστάιν. Στις 10 Οκτωβρίου του 10 Οκτωβρίου

Αθηνών, είναι πιθανό, χάρη στις εργασίες των Ζολιό στη Γαλλία και των Φέρμι και Ζίλαρτ στην Αμερική, να καταστεί δυνατόν να επιτύχουμε μια αλυσιδωτή πυρηνική αντίδραση σε μια μεγάλη μάζα ουρανίου, δια της οποίας μπορούν να παραχθούν μεγάλες ποσότητες και μεγάλες δυνάμεις ανάλογες με αυτές του ραδίου. Αυτό το νέο φαινόμενο θα μπορούσε κάλλιστα να οδηγήσει στην κατασκευή βόμβας και είναι πολύ πιθανό, αν και ακόμη όχι εντελώς βέβαιο, ότι θα μπορούσαν να παραχθούν βόμβες νέου τύπου. Μία μόνο βόμβα αυτού του τύπου, μεταφερόμενη από πλοίο και εκρηγνιόμενη σε κάποιο λιμένα, θα μπορούσε εύκολα να καταστρέψει το σύνολό του και ένα τμήμα της παρακείμενης περιοχής. Και καταλήγει στην παράγραφο εκείνη ο Einstein. Πάντως, αυτού του είδους οι βόμβες μάλλον θα ήσαν πολύ βαριές για να τις μεταφέρει κάποιο ένα αέριο μέσα. Φίλες και φίλοι, η στιγμή είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, απίστευτα τραγική. Ο Einstein, με εκείνο το «να έχει καταστεί δυνατόν να επιτευχθεί μια αλυσιδωτή πυρηνική αντίδραση», μιλούσε γενικώς ως άνθρωπος της επιστημονικής κοινότητας και όχι ως κάποιος που, σον και καλά, προτρέπει τον Αμερικανό πρόεδρο να ξεκινήσει διαδικασίες για την παραγωγή πυρηνικής βόμβας. Στον έρωτα και στον πόλεμο όμως λένε όλα επιτρέπονται. Και εδώ έχουμε πόλεμο. Η ιστορία δεν γράφεται με τα αν, αλλά όλοι μας κάποια στιγμή κάναμε τη σκέψη. Τι θα είχε συμβεί αν το Τρίτο Ράιχ κατάφερνε να φτιάξει πρώτο πυρηνική βόμβα? Ο Ρούσβελτ, εκτός από το ότι αγαπούσε πάρα πολύ το swing, ήταν και ένας άνθρωπος πανέξυπνος και διορατικός και έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην προειδοποίηση του Einstein. Στις 21 Οκτωβρίου του 1939, δύο μήνες μετά την επιστολή εκείνη και λίγες ημέρες μετά την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, συνεδριάζει για πρώτη φορά η ορισμένη από τον Ρούσβελτ Συμβουλευτική Επιτροπή για το Ουράνιο. Ήταν ο πρόδρομος του λεγόμενου Manhattan Project, το είχαμε δει και από εδώ αν θυμάστε οι παλαιότεροι, του άκρος απόρριτου κυβερνητικού προγράμματος που τελικά θα οδηγούσε στην δημιουργία μιας λειτουργικής ατομικής βόμβας. Και έχω την αίσθηση ότι το Bombers του David Bowie είναι Γάντι για τη στιγμή αυτή.

0: Και το Πεντάγωνο έστειλε μήνυμα και η Βασίλισσα έστειλε τηλεγράφημα. H-βόμβες, ακόμη και πολύ μικρές, έσκισαν την άμμο, μέχρι που η δυσοδεία έφτανε να μοιάζει εξεγερμένη και ο ουρανός αποκτούσε ένα πρασινοπό μαύρισμα και ο στρατιώτης είπε: «Κύριε, υπάρχει μια ρογμή στον κόσμο». Αυτός ήταν ο David Bowie, κακά τα ψέματα. Και στο στίχος του και στη μουσική του ένα πραγματικό σύμβολο όλων, θα έλεγε κανείς, των ειδών της ροκ μουσικής. Βέβαια, ο Αϊνστάιν, φίλες και φίλοι, όπως οι περισσότεροι θα γνωρίζετε, δεν επρόκειτο να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Manhattan. Και να ήθελε να λάβει μέρος, είχε φροντίσει το FBI να κοπεί. Χίλιες 800 σελίδες που τον στοχοποιούσαν, φίλες και φίλοι, είχαν οι Αμερικανοί πράκτορες για τη γούνα του Αϊνστάιν. Διότι κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει ότι αυτός ο γίγαντας επιστήμονας ήταν μεταξύ άλλων ένας άνθρωπος της ειρήνης και κυρίως ένας από τους μεγαλύτερους επικριτές του καπιταλισμού. Ο συμπαθέστατος επιστήμονας που άλλαξε τον κόσμο είδε με τα μάτια του τι προκάλεσαν οι πυρηνικές βόμβες στη Χιροσίμα και τον Αγκασάκη. Και όπως λέγαμε, μετά το πρώτο μας τραγούδι, όχι μόνο οι πολλοί, αλλά και πολλοί από εμάς μεγαλώσαμε σε έναν κόσμο διαιρεμένο σε στρατιωτικά μπλόκα, με την απειλή του πυρηνικού πολέμου, ακόμη και από λάθος, πάνω από τα κεφάλια μας. Οι Γερμανοί δεν είχαν τη δυνατότητα να παραγάγουν την ατομική βόμβα. Και να είχαν, δεν πρόλαβαν. Και έμεινε, φίλες και φίλοι, ο Αϊνστάιν να δηλώνει το 1947 στο περιοδικό Newsweek: «Αν ήξερα ότι οι Γερμανοί δεν θα κατάφερναν να δημιουργήσουν ατομική βόμβα, τότε δεν θα έκανα τίποτα από όλα αυτά». Ο Τομ Λέρερ, φίλες και φίλοι, είναι ένας εξαίρετος μαθηματικός αλλά και ένας λαμπρός τραγουδοποιός, ο οποίος έλαμψε πραγματικά κυρίως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50 και του 60 με τα τραγούδια του, τα οποία ήταν εξόχως χιουμοριστικά. Ένα από αυτά, Γάντι, μιας και μιλήσαμε για όλεθρο, το «We will all go together when we go», δηλαδή όλοι μαζί θα φύγουμε όταν είναι να φύγουμε. Γεια και χαρά.
1: When you attend a funeral, it is sad to think that sooner or later those you love will do the same for you. And you may have thought it tragic, not to mention other adjectives, to think of all the weeping they will do. But don't you worry, no more ashes, no more.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών τίθεται άμεσα σε ισχύ. Με ανάρτηση του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις που αφορούν ενεργειακές υποδομές, καλώντας παράλληλα τις δύο πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι διατίθεται να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια αν η Μόσχα πάυσει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Μετά την δρυμία επίθεση που δέχθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τον Τραμπ να ζητήσει δίμηνη εκεχηρία από τον Πούτιν ώστε να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην Ουκρανία. Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη ενεργειακού ντίλ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν σήμερα έναν άντρα που φέρεται να σχεδίαζε τη δολοφονία του Πολωνού Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας Κοσίνιακ Καμίς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άνταμ Σουάπκα χαρακτήρισε την υπόθεση εξαιρετικά ανησυχητική, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν την ταυτότητα και τα κίνητρα του συλληφθέντα. Ένας νεκρός με καταγωγή από την Ινδία είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός της νέας επίθεσης στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid της Σαουδικής Αραβίας μία ημέρα μετά το προηγούμενο χτύπημα, το οποίο αποδόθηκε στους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι της Ιεμένης και είχε ως αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και εκατοντάδες να τραυματιστούν στις εγκαταστάσεις. Οι Σαουδαραβικές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του μεγαλύτερου διεθνούς αεροδρομίου της χώρας, ενώ αποφάσισαν τα σχολεία της πρωτεύουσας να λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση έως το τέλος της εβδομάδας. Το κλείσιμο του αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους εντός και εκτός της χώρας. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο, τα ταξίδια προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Καλεί δε όσους Έλληνες βρίσκονται ήδη στη Σαουδική Αραβία να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία τους για τυχόν αλλαγές ή περιορισμούς στις πτήσεις τους και να παρακολουθούν τις ενημερώσεις από επίσημες πηγές. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από τη θανατηφόρα επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο. Υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Η Ρωσία καταδίκασε σήμερα τη φωνική επίθεση των Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν στο αεροδρόμιο του Ριάντ, τονίζοντας ότι οι εχθροπραξίες θα πρέπει να τερματιστούν μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και ο δεύτερος τραυματίας του τραγικού εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Άγιους Θεοδόρους. Ο 51χρονος άνδρας νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά την έκρηξη και κατέληξε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Ο πρώτος τραυματίας κατέληξε στο Θριάσιο την Παρασκευή. Οι εγκαταστάσεις των δηληστηρίων στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο εργάτες, προβάλλονταν από την εταιρεία ως ασφαλείς χώροι που συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον προηγμένων τεχνολογικών και αποδοτικών δηληστηρίων σε διεθνές επίπεδο. Τα δηληστήρια στην Κορινθία εγγενιάστηκαν την 11η Νοεμβρίου του 1972. Βασικός μέτοχος του ομίλου είναι Petro Venture Holdings Limited, συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο είχαν συλληφθεί ένας υπάλληλος που εκτελούσε χρέη εργοδικού, υπεύθυνος του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας και ένας χειριστής έργου της Motor Oil. Την Παρασκευή είχε συλληφθεί ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που εκτελούσε συνεργείες εργασίες συντήρησης της εγκαταστάσεις του δηληστηρίου την ώρα του εργατικού δυστυχήματος που στήχησε τη ζωή δύο ανθρώπων. Στην πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Αραβικού κόσμου και του κόλπου. Ενώ επικαλείται τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και 2% 2,3% το 2027. Έντονη κριτική πάντως για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός απέτυχε στο πεδίο της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Επέκρινε επίσης την παρουσίαση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια ως κυβερνητικό επιτεύγματος, λέγοντας ότι το σχέδιο προβλέπει τη διάθεση εθνικών πόρων για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, ενώ όπως υποστηρίζει, η καθημερινότητα των πολιτών χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, υψηλό ενεργειακό κόστος, απλησία στα ενίκια και δυσκολίες στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία και στην παιδεία. Καλείται τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει τη μείωση του ειδικού φορού κατανάλωση στα καύσιμα και την επιβολή πλαφών στα κέρδη των δηληστηρίων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από την πλευρά του θεωρεί τουλάχιστον εξοργιστικό, ιδίως μετά την επίσκεψη με ατζέντα πολέμου του Ρούμπιο, ο κύριος Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή που η ΗΠΑ και οι συμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο για να προωθήσουν τα επικίνδυνα για τους λαούς γεωπολιτικά και ενεργειακά του σχέδια με την ακόμα πιο βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας. Παράλληλα, το Κομμουνιστικό Κόμμα αναφέρει ότι οι απεργιακές κινητοποίησεις που προετοιμάζουν τα εργατικά σωματεία αποτελούν απάντηση στην κυβερνητική πολιτική. Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ο 52χρονος που εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό τα ξημερώματα σήμερα στην Γλυφάδα. Ο άνδρας ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε κύκλωμα εκβιαστών με εμπλοκή προσώπου που συνδεόταν με την αποκαλούμενη Greek Mafia. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά το θάνατο της συνομήλικης φίλης του, με την οποία φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Σύγκρουση μεταξύ Ταλίκας και λεωφορείου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27 άλλων στην περιοχή Ακισάρ της Τουρκίας. Πληροφορίες τοπικών μέσων για το δυστύχημα αναφέρονται σε τουριστικό λεωφορείο με αδιευκρίνιστο για την ώρα αριθμό επιβατών και υπηκότητας. Δύο λόγια για τον καιρό. Άλλαξε από σήμερα Κυριακή το σκηνικό του καιρού με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ από την Τρίτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων που ενδέχεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα ειδικότερα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες με βελτίωση μετά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

Στην Αθήνα κάτω από του Μάη τον ουρανό. Και εσύ κοιτάς απ' την κουζίνα ένα καράβι στο Σαρονικό. Το ξέρω, γίναν όλα δύσκολα.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Cheers. Cheers. Πώς λέμε στο πατρίδα, στην υγειά σου, στην κοιλιά σου.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών τίθεται άμεσα σε ισχύ. Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις που αφορούν σε ενεργειακές υποδομές, καλώντας παράλληλα τις δύο πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι διατίθεται να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια αν η Μόσχα πάυσει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές Ουκρανίας, πράγμα που έγινε πριν από λίγη ώρα. Μετά την δρυμία επίθεση που δέχθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τον Τραμπ να ζητήσει δίμηνη εκεχηρία από τον Πούτιν, ώστε να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην Ουκρανία. Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη ενεργειακού ντιλ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν σήμερα έναν άντρα που φέρεται να σχεδίαζε τη δολοφονία του Πολωνού Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας Κοσίνιακ Καμίς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άνταμ Σουάπκα χαρακτήρισε την υπόθεση εξαιρετικά ανησυχητική, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν την ταυτότητα και τα κίνητρα του συλληφθέντα. Ένας νεκρός με καταγωγή από την Ινδία είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός της νέας επίθεσης στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid της Σαουδικής Αραβίας μία ημέρα μετά το προηγούμενο χτύπημα, το οποίο αποδόθηκε στους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούφι της Ιεμένης και είχε ως αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και εκατοντάδες να τραυματιστούν στις εγκαταστάσεις. Οι Σαουδαραβικές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του μεγαλύτερου διεθνούς αεροδρομίου της χώρας, ενώ αποφάσισαν τα σχολεία της πρωτεύουσας να λειτουργήσουν με τηλεεκπαίδευση έως το τέλος της εβδομάδας. Το κλείσιμο του αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους εντός και εκτός της χώρας. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο, τα ταξίδια προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Καλή ιδέα όσους Έλληνες βρίσκονται ήδη στη Σαουδική Αραβία να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία τους για τυχόν αλλαγές ή περιορισμούς στις πτήσεις τους και να παρακολουθούν τις ενημερώσεις από επίσημες πηγές. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από τη θανατηφόρα επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο. Υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και ο δεύτερος τραυματιές του τραγικού εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Άγιους Θεοδόρους. Ο 59χρονος άνδρας νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο Νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά την έκρηξη και κατέληξε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Ο πρώτος τραυματίας κατέληξε στο Θριάσιο την Παρασκευή. Οι εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων στους Άγιους Θεοδόρους Κορινθίας, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο εργάτες, προβάλλονταν από την εταιρεία ως ασφαλείς χώροι που συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον προηγμένων τεχνολογικών και αποδοτικών διυλιστηρίων σε διεθνές επίπεδο. Τα διυλιστήρια στην Κορινθία εγκαινιάστηκαν την 11η Νοεμβρίου του 1972. Βασικός μέτοχος του ομίλου είναι η Petro Venture Holdings Limited, συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο είχαν συλληφθεί ένας υπάλληλος που εκτελούσε χρέη εργοδηγού, υπεύθυνος του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας και ένας χειριστής έργου της Motor Oil. Την Παρασκευή είχε συλληφθεί ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που εκτελούσε εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου την ώρα του εργατικού δυστυχήματος που στήχησε τη ζωή των δύο ανθρώπων. Στην πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, στη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Αραβικού κόσμου και του κόλπου. Έντονη κριτική για την Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός απέτυχε στο της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, ενώ όπως επισημαίνει, η καθημερινότητα των πολιτών χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, υψηλό ενεργειακό κόστος, απλησίαστα ενίκεια και δυσκολίες στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία και την παιδεία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θεωρεί τουλάχιστον εξοργιστικό, ιδίως μετά την επίσκεψη με ατζέντα πολέμου του Ρούμπιο, ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο, επισημαίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όταν και ο ταχυποδηγούσε 45χρονος υπό την επίρρεια μέθης, όπως διαπιστώθηκε, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει με το όχημα σε Ουζερή στην περιοχή του Ευόσμου. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν τρεις θαμώνες του καταστήματος, ενώ προκλήθηκαν και υλικές ζημιές. Το συμβάν σημειώθηκε μετά τη μία τα ξημερώματα, ενώ ο 45χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ο 52χρονος που εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό τα ξημερώματα σήμερα στη Γλυφάδα. Ο άνδρας ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε κύκλωμα εκβιαστών με εμπλοκή προσώπου που συνδεόταν με την αποκαλούμενη Greek Mafia. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά το θάνατο της συνομήλικης φίλης του, με την οποία φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Δύο λόγια για τον καιρό. Άλλαξε από σήμερα Κυριακή το σκηνικό του καιρού με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ από την Τρίτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων που ενδέχεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Ειδικότερα για αύριο Δευτέρα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες με βελτίωση μετά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 10.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το Καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

καινούργια μήλα μου. Μόλις τις φωτεχνίδια λιώτικο που χάθηκε στο φως, τα μεσημέρια μήλα μου. Μόλις τις φωτεχνίδια

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενεργειακή αχυρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών τίθεται άμεσα σε ισχύ. Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις που αφορούν ενεργειακές υποδομές, καλώντας παράλληλα τις δύο πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι διατίθεται να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια, αν η Μόσχα πάυσει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, η Ρωσία φέρεται να χτύπησε ξανά ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Μετά την δρυμία επίθεση που δέχθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τον Τραμπ να ζητήσει δίμηνη εκεχηρία από τον Πούτιν, ώστε να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην Ουκρανία. Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη ενεργειακού deal με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ενώ υποσχέθηκε επίσης πτώση στις τιμές των καυσίμων, στις οποίες τον πιέζουν ιδιαίτερα εν ώψη και των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν σήμερα έναν άντρα που φέρεται να σχεδίαζε τη δολοφονία του Πολωνού Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας Κοσίνιακ Καμής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άνταμ Σουάπκα χαρακτήρισε την υπόθεση εξαιρετικά ανησυχητική, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν την ταυτότητα και τα κίνητρα του συλληφθέντα. Ένας νεκρός με καταγωγή από την Ινδία είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός της νέας επίθεσης στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid της Σαουδικής Αραβίας, μία ημέρα μετά το προηγούμενο χτύπημα, το οποίο αποδόθηκε στους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι της Ιεμένης και είχε ως αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και εκατοντάδες να τραυματιστούν στις εγκαταστάσεις. Οι Σαουδαραβικές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του μεγαλύτερου διεθνούς αεροδρομίου της χώρας, ενώ αποφάσισαν τα σχολεία της πρωτεύουσας να λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση έως το τέλος της εβδομάδας. Το κλείσιμο του αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους εντός και εκτός της χώρας. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο. Τα ταξίδια προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Καλεί δε όσους Έλληνες βρίσκονται ήδη στη Σαουδική Αραβία να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία τους και τυχόν αλλαγές ή περιορισμούς στις πτήσεις τους και να παρακολουθούν τις ενημερώσεις από επίσημες πηγές. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και ο τελευταίος τραυματίας του τραγικού εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Άγιους Θεοδόρους. Ο 51χρονος άνδρας νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά την έκρηξη και κατέληξε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Ο πρώτος τραυματίας είχε καταλήξει στο Θριάσιο την Παρασκευή. Οι εγκαταστάσεις των δηληστηρίων στους Άγιους Θεοδόρους Κορινθίας, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο εργάτες, προβάλλονταν από την εταιρεία ως ασφαλείς χώροι που συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον προηγμένων τεχνολογικών και αποδοτικών δηληστηρίων σε διεθνές επίπεδο. Τα δηληστήρια στην Κορινθία εγγενιάστηκαν την 11η Νοεμβρίου του 1972. Βασικός μέτοχος του ομίλου είναι η Petro Venture Holdings Limited, συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Στην πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητα σε μια ασταθή περιοχή. Έντονη κριτική για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός απέτυχε στο πεδίο της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, ενώ όπως επισημαίνει, η καθημερινότητα των πολιτών χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, υψηλό ενεργειακό κόστος, απλησία στα ενίκια και δυσκολίες στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία και την παιδεία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από την πλευρά του θεωρεί τουλάχιστον εξοργιστικό, ιδίως μετά την επίσκεψη με ατζέντα πολέμου του Ρούμπιο, ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή που οι ΗΠΑ και οι συμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο. Τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όταν γιο ταχύ που οδηγούσε 45χρονους υπό την επίρρεια μέθης, όπως διαπιστώθηκε, εξετράπει τις πορείες του με αποτέλεσμα να πέσει με το όχημα σε Ουζερή στην περιοχή του Ευόσμου. Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ο 52χρονος που εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό τα ξημερώματα σήμερα στην Γλυφάδα. Ο άνδρας ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε κύκλωμα εκβιαστών με εμπλοκή προσώπου που συνδεόταν με την αποκαλούμενη Greek Mafia. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά το θάνατο της συνομήλικης φίλης του, με την οποία φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Δύο λόγια για τον καιρό. Άλλαξε από σήμερα Κυριακή το σκηνικό του καιρού, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ από την Τρίτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων που ενδέχεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα ειδικότερα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, με βελτίωση μετά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν βορειοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά. I'm losing my self-control.